0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ούτε η Κατερίνα.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τα καλοκαιρινά φιλιά είναι τα καλύτερα. Να κυλιέσαι στην άμμο. Έτσι, υδρωμένη.
2: Να
1: γίνει ασπί όπου θέλει και όχι μόνο η άμμο.
2: Τα τρέχουμε.
1: Χαμός θα γίνει.
2: Μάνα μου, πηγαίνουμε για έχουμε και τα γυναικολογικά μας. Συγγνώμη κιόλας, δεν είναι για να κυλιόμαστε και πολύ. Κυλιστείτε εσείς. Παναριστείτε λίγο σαν γαρίδα τεμπούρα. Και μετά βλέπουμε. Και μετά θα στο τραγάνι.
1: Τι ωραία.
2: Οκ, φτάνει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Σωτήρης Καλή. Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ό,τι παίζουμε, υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
3: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
4: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
3: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
3: Παίζει ελληνικά.
6: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Εσείς.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Στέλλα Γεωργιάδου.
1: Τίτλος
0: Γεια μας. Ποιος

Καλή mornings, Κοσμοράδιο 95,1. Προ-Παρασκευή πρωινά μου, Αλάνια. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Εσύ αρπάζεις τον πρώτο καφέ της ημέρας. Περιττό να σου πω ότι κόσμο συντονίζεσαι για δύο ολόκληρες ώρες γιατί έρχονται τα καλύτερα. Ό,τι και να είσαι, όπως και να είσαι, με 3, 4, 5 ώρες ύπνου, εδώ θα βρεις συντροφιά, καλή παρέα και φυσικά νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Άντε ξεκίνα τη μέρα σου μαζί μου. Έλα στην παρέα. Καλώς ήρθες. Καλημέρα.

0: Προπαρασκευή, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, τώρα ξέρει. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα τη πόλη μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Εσύ, κόσμο, συντονίζεσαι όλη την ημέρα. Δεν ξεχνά σήμερα να πει και τα χρόνια πολλά σε αυτού που έχουν ονομαστική του εορτή. Και μένει κοσμοσυντονισμένο γιατί έρχονται τα καλύτερα.
1: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Κοσμοράδιο 95,1.

Group Therapy προ-Παρασκευή, είσαι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Κλασικά μέχρι τις 8 θα το πάμε παρέα. Σκάσε ένα χαμόγελο, βρε. Άιντε, είναι και προ-Παρασκευή πρωινά μου, Αλάνια. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Άντε, ξεκίνα τη μέρα σου μαζί μου. Έλα στην παρέα. Καλώς ήρθες. Καλημέρα.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Προπαρασκευιάζουμε together πάντα στους 95 και έναν, εντάξει, όπου και αν μας ακούς συμβατικά ή μέσω του κοσμοράδιο.gr, από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Μου έχει προτείνει και η κολλητή να πάμε στην Επανομή, εκεί στον ποταμό, να κάνουμε την ηλιοθεραπεία μας. Της λέω, ρε, θα κάνω ηλιοθεραπεία και δεν θα βουτήξω. Τι περίεργες προτιμήσεις είναι αυτές? Δεν μπορώ. Εγώ το θέλω όλο το πακέτο, παιδιά. Ή θα πάω κάπου να κάνω μπάνιο, ή θα πάω κάπου και θα απολαύσω τον καφέ μου στη σκιά. Δεν μπορώ αυτά τα ηλιοθεραπεία, αλλά να μην βουτήξουμε κιόλας. Τέλος πάντων, έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy και τα καλύτερα, οπότε μένεις κοσμοσυντονισμένος.
1: Και η Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών,
2: ναι,
3: και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό? Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα και στη δεύτερη ώρα του Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε να δούμε όμως ποιο είναι το πιο μονογαμικό πλάσμα, παιδιά, στον πλανήτη. Σίγουρα όχι ο άνθρωπος. Το Cambridge ήρθε να μας δώσει την απάντηση. On top of the list, στην κορυφή. Μικρό τροκτικό από την Καλιφόρνια, το Deer Mouse, με δεσμού ζωής και το απόλυτο κατοστάρι. Είναι 100% μονογαμικό. Σου λέει δεν θέλω τίποτα άλλο. Ακολουθεί το Αφρικανικό αγριόσκυλο με 85% και ο τυφλοπόντικας της Ντάμαραλάντ με 79,5%. Εμείς είμαστε 7η και καταϊδρωμένοι, με το 66% το ταπεινό. Και εγώ, για να μην σε αφήσω έτσι, να πας στην πηγή να μην πιείς νερό, θα σου φέρω σε λίγο τα χαρακτηριστικά των πιο απατημένων συντρόφων. Εσύ μένεις κοσμοσυντονισμένος άλλη μια ώρα τουλάχιστον σε αυτόν τον Group Therapy που τόσο αγαπάς, γιατί έρχονται νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες όπως αυτή αμέσως τώρα. Καλώς ήρθες, αν κοσμοσυντονίστηκες τώρα. Καλημέρα.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει.

0: Γκούγκλαρα και το Dear Mouse εντωμεταξύ. Συμπαθέστατο τροκτικό αυτό το πολύ μονογαμικό, το πιο μονογαμικό πλάσμα στον πλανήτη. Καλημέρα, καλημέρα. Group Therapy Pro Παρασκευούλα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αν θες να μάθεις ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των απατημένων συντρόφων, εδώ θα τα μάθεις και αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, όσοι είναι πιο θερμοί, βοηθητικοί, φροντιστικοί και λιγότερο οργανωτικοί και εργατικοί, είναι πιο πιθανό να απατηθούν. Απίστευτο. Καλά, βέβαια, τώρα αν βλέπεις τον άλλον αναξιόπιστον, όριμο και τεμπέλη, γιατί να κάνεις σχέση εξ αρχής. Εσύ αυτά και άλλα πολλά τα ακούς εδώ, στο Group Therapy της Προπαρασκευούλας, και προσέχεις για να έχεις πάντα, έτσι.
1: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο

Με τα μυαλά στα κάγκελα, κάπως έτσι νιώθω. Καλώς ήρθες λοιπόν, Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ό,τι και να είσαι, όπως και να είσαι, όπου και να είσαι, αγούρο ξυπνημένος, ξάγρυπνος, με κυλιόμενο, με σερί, τώρα σχολάς, δεν ξέρω και εγώ τι, είσαι κοσμοσυντονισμένος, για λίγο ακόμα θα το πάμε σε ένα Group Therapy που έχεις αγαπήσει και έχεις στηρίξει. Και δεν μπορώ παρά να μην είμαι με τα μυαλά στα κάγκελα, όπως προείπα, γιατί ρε παιδιά, το καλοκαίρι και εγώ ρίχνω λίγο τους ρυθμούς, πέφτει λίγο η δουλειά, όπως και να έχει, λίγο κάπως και εγώ χαλαρώνω, ενώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το καλοκαίρι δουλεύουν περισσότερο, δεν μιλάω μόνο για σεζόν, εστίαση και τα λοιπά, γενικότερα και κάποιοι στη βιομηχανία, στον κατασκευαστικό κλάδο, δουλεύετε non-stop. Εγώ λοιπόν τους ρίχνω τους ρυθμούς, έτσι επιλέγω και κάνω. Ωραία όμως τώρα για άλλη μία νούμερο 1 ελληνική επιτυχία που θα παίξει δυνατά στους 95 και έναν.

0: Κάπου εδώ σε αυτό το σημείο θα σου πω καλημέρα και αντίο, γιατί το group therapy έλαβε τέλος. Είμαστε έτοιμοι τώρα 4 ολόκληρες ώρες να έρθουν στην παρέα μας τα παιδιά με το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο μέχρι τις 12, γιατί το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Εμείς τα λέμε αύριο με την τζίμπλα στο μάτι, αυτά δεν αλλάζουν, οι συνήθειες δεν κρύβονται. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο celica.pavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
5: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
5: Παραδοθήκα σε εσένα.
1: Προπόληση

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Πανελλαδικές 2026. Μέχρι σήμερα η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί στη Σάμο για υπερχρέωση επιβατών. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σε νέο γύρο επιθέσεων. Σφυροκόπημα στο Ιράν αντίπεινα με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Αργεντινή κέρδισε με 1-2 την Αγγλία και πέρασε στον τελικό κόντρα στην Ισπανία. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα. Δεν θα μιλήσεις?
4: Όχι.
3: Είσαι τόσο χαρούμενος. Ή καλά, όταν ο άνθρωπος είναι χαρούμενος και λαϊδάει.
4: Σε λίγο.
3: Εσύ τι έπαθες?
4: Σε λίγο.
3: Μούγκασιμ. Όχι, τώρα θα μιλήσεις.
4: Σε λίγο.
3: Μάνου, πληρώνεσαι για να μιλάς. Όχι για να λες σε λίγο.
4: Αχ, Αργεντίνη.
3: Καλά, μωρέ, ούτε Αργεντίνος να σου να τέτοια χαρά.
4: Είμαι από μέσα. Αργεντίνικο αίμα.
3: Να σου πω, μέχρι 20 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας είχε παγώσει όμως το αίμα. Είχε φτάσει το κακουλάκι.
4: 20 λεπτά. Εντάξει, έγινε το γήπεδο σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα, σε παρακαλώ. Θα κάνουμε μια ανάλυση.
3: Ό,τι έγινε ήταν το τελευταίο 20 λεπτό. Συγχαρητήρια στην Αργεντινή. Πάντως αναγνωρίζω ότι το γύρισε πολύ ωραία. Αλλά και οι Βρετανοί το πάλεψαν. Απλά στο τέλος έκαναν το κλασικό τους. Ας παίξουμε τώρα άμυνα. Γιατί, ρε φίλε. Τέλος πάντων, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Άντε, έχουμε γίνει και μουντιαλικοί τύποι. Τώρα που τελειώνει δηλαδή.
4: Ολοκληρώνεται έτσι την Κυριακή.
3: Αμήν.
4: Ισπανία-Αργεντινή.
3: Αμήν. Αχ, άντε, να κάνουμε και καμιά βουτιά της προκοπής.
4: Ξεκινάει το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί περιλαμβάνει πέρα από ανάλυση ποδοσφαιρική πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Τι το περίεργο είχε ο γιατρός της ποδοσφαιρικής. Είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί περιλαμβάνει πέρα από ανάλυση ποδοσφαιρική πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Σε λίγο στο πρωινό.

0: Και βεβαίως μένετε εδώ για τις νούμερο 1 επιτυχίες και την παρέα που κάνουμε κάθε πρωί.
1: Μίραντα Σμουλιώτη, Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε μας.

0: Νάτος και ο Σάκης, εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Να είμαστε κι εμείς. Πρωινό της προ-Παρασκευής, έτσι, 16 του Ιούλη. Ο Μάνος και η Μιράντα εδώ μαζί σας. Με ζεστούλα σήμερα, νομίζω θα είναι αρκετά ζεστή η σημερινή μέρα.
0: Ναι, γιατί τις άλλες μέρες μπορεί που φάνη ήμασταν.
1: Μάνο, είχε μια άλλη δροσούλα πρωινή, τώρα είναι λίγο διαφορετικά.
0: Λίγο, τώρα, ναι. Σήμερα,
1: σήμερα έχει μια 26 με το καλημέρα σας έχει.
0: Ναι, χθες δηλαδή, 27 είχαμε στις 10 και.
1: Είναι αυτή η διαφορά. Τέλος πάντων, θα δούμε και τα του καιρού, θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Θα δούμε όμως τώρα τι έχουμε από κίνηση.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά έχουμε μποτιλιάρισμα στο ύψος των Σικαιών. Λίγες καθυστερήσεις και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, ενώ στους υπόλοιπους δρόμους όλα κυλάνε ομαλά.

0: It's going home. Πηγαίνουν στο σπίτι τους. Οι Βρετανοί μετά το χθεσινό. Έτσι δεν λένε, it's coming home.
1: Ναι, μπορεί να καθίσουν να πιούν μπύρες. Mm-hmm. Γιατί σε κάποια μαγαζιά εκεί στις περιοχές τα έχουν αδειάσει τις μπυραρίες πάρα πολύ.
0: Σίγουρα.
1: Και τώρα για να παρηγορηθούν μπορεί να θέλουν να πιούν κι άλλες μπύρες στην Αμερική.
0: Είδες τον Γιάννη Αντετοκούμπο που ήταν και αυτό στις κερκίδες του αγώνα χθες.
1: Το Mick Jagger επίσης είδα. Τον David Beckham είδα. Καλά, Beckham θα μου πεις ούτως ή άλλως είναι και παράγοντα.
0: Beckham, κλάμα.
1: Τον είδες να κλαίει.
0: Ναι, κάπου δάκρυσε προς το τέλος.
1: Εντάξει, μωρό, κοίταξε, το ποδόσφαιρο έχει συγκινήσεις. Από εκεί που είσαι χαρούμενος, παγώνει το αίμα σου. Και το αντίστροφο. Ήταν αλλιώς τα συναισθήματα στην αρχή, αλλιώς μετά.
0: Σήμερα κράζουν τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, τον Γερμανό Τούχελ, ότι γύρισε πούλμαν, έβαλε πίσω 5 αμυντικούς. Και λογικό είναι μετά να μυρίσουν αίμα, όπως λέγανε.
1: Πω, καλά. Η speaker.
0: Μύρισαν αίμα.
1: Πρώτον, καθόλου με την Αργεντινή δεν ήταν. Καθόλου όμως, ρε φίλε, δηλαδή τα γκολ, το πώς τα περιγράφανε. Αλλά μην γίνεστε τόσο σπλάτερ, σας παρακαλώ, δεν ήξερα να ανακατεύω με εκείνη την ώρα.
0: Και επίσης, εντάξει, ο Μέση έβγαλε τις δύο assist και με το δεξί στο 93ο λεπτό, οκ. Okay, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που συμμετείχαν, όπως τα γκολ που πετύχανε και ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Φερνάντες.
1: Βέβαια, έτσι. Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι είναι συλλογική δουλειά. Βέβαια, νομίζω πως ο Μέση λίγο θα στενοχωρέθηκε που δεν ήταν αυτός ένας από τους σκόρερ. Θα ήθελε, ρε παιδί μου.
0: Κοίτα, είναι πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ, όπως και να έχει.
1: Ναι,
0: τελείωσε, το πήρε.
1: Επειδή πολλοί λένε για τα ρεκόρ και όλα αυτά που καταρρύπτει ο Μέση, θα του άρεσε να έχει κι αυτός ένα. Άντε τώρα πάνε για τον τελικό.
0: Κυριακή, 10 το βράδυ, Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Νομίζω ότι είναι δίκαιο οι δύο ομάδες αυτές που έχουν φτάσει στον τελικό.
1: Αυτό ναι, να το πούμε. Κανείς δεν βρίσκεται τυχαία εκεί που είναι. Στις 10 το βράδυ με το half time show.
0: Με το half time, το hydration break και τα τέτοια. Τη Δευτέρα Μιράντα έλεγε εκπομπή, σε παρακαλώ.
1: Έλα, μάνο, θα πιει ένα τριπλό καφεδάκι το πρωί. Θα έχει εδώ να λες με τον Γιώργο που ασχολείται πολύ με το ποδόσφαιρο.
0: Πάρα πολύ, πραγματικά. Θα το παίξει στοίχημα, δεν είμαι περίεργος.

0: Γεια σας.
1: Νεράκι, ανεμιστηράκι ή air conditionάκι, να το πω έτσι γλυκά.
0: Εσύ, Μιράντα, που είσαι υπέρ έτσι της οικολογίας και τα λοιπά.
1: Της οικολογίας δεν είμαι.
0: Της οικολογίας.
1: Είμαι και κάνω πράξη όλα αυτά. Τι κάνω, μάλλον καθίσω να πεθάνω. Συγγνώμη κιόλα.
0: Α, τώρα και εσύ θα πεθάνει, ε.
1: Εσύ τώρα βρήκε σε κατηγορεί σε μένα για ποιο πράγμα. Για πε μου, που δεν ανακυκλώνει ούτε τα μπουκαλάκια του νερού σου. Για πε μου.
0: Τα βάζω τα μπουκαλάκια πλέον.
1: Ναι, ναι, ναι, σε έχω δει. Λοιπόν, το θέμα μα είναι ότι έχουμε ζέστη. Έχουμε αρκετή ζέστη. Έχουμε 26 αυτή τη στιγμή. Θα φτάσουμε τους 34-35 σήμερα.
0: Φτάσουμε.
1: Ναι. Δεν βλέπω. Α, δίνει ένα 4 εμποφόρ μετά στην πορεία της ημέρας.
0: Εσύ έχεις να κάτσουμε λίγο μπαλκονάκι.
1: Ναι, μωρέ, αυτό είναι. Το βραδάκι λίγο δροσίζει. Αλλά τι γίνεται την υπόλοιπη μέρα. Ναι, τα καιρικά φαινόμενα δεν έχουν κάποια ανατροπή. Τώρα το βράδυ λέω ότι μπορεί να ρίξει καμιά ψυχαλίτσα.
0: Αλήθεια.
1: Την ώρα που θα κοιμάσαι, μάλλον.
0: Α, εντάξει.
1: Εκτός αν απλώσεις ρούχα και λίγο ξέρεις τώρα. Θα στεγνώσουν μέχρι να ξυπνήσω. Οπότε θα έχεις καταλάβει καν ότι έχουν βραχή. Οπότε είσαι μια χαρά. Και αύριο και μεθαύριο, γενικώς, παιδιά, το 35 είναι στανταράκι.
0: Εντάξει, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οπότε εντάξει, τι ζητάτε. Να είναι 15 βαθμοί, δεν
1: Όχι,
0: γίνεται.
1: Να πάτε κάπου αλλού και στα βουνά, δηλαδή να πάτε τέτοια δροσιά, δεν θα τη βρείτε, νομίζω. Αν κάποιος είναι κάπου σε μια έτσι περιοχή που, ας πούμε, το βράδυ θέλουν κουβερτούλα.
0: Ο φίλος μου ο Πάνος που έχουν εκεί πάνω στη Βασιλίτσα το σαλέ.
1: Ναι.
0: Το βράδυ που φάνε 12.
1: Εντάξει, 13. Και είναι και το χιονοδρομικό.
0: Ναι.
1: Λέω πάντως, αν είστε σε κάποια περιοχή που λέτε το βράδυ, εμείς παιδιά όντως έχουμε κουβερτούλα και μην πω και μακριμάνικες μπιτζάμες, αυτό το πω. Γιατί όχι. Στο Viber μας το πείτε στο 6982-951-951.
2: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
3: Τι θέλεις?
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa, εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
2: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
7: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
7: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
7: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, αμφιθέατρο Σίδηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
9: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

0: Καλώς ήρθατε. Τι θέλετε εδώ? Να περάσετε καλά, να κάνετε το πρωινό σας όσο πιο ξεχωριστό και όμορφο γίνεται. Πολλές καλημέρες σε όλους που ήδη στέλνετε τα μήνυματά σας. Μπαίνουν και αυτά σε μια σειρά και τα τηλεφωνήματα έκπληξη και όχι μόνο.
1: Και ολοκληρώνεται σιγά σιγά το Μουντιάλ και βγαίνουν διάφορες ιστορίες τρέλας, όπως αυτή που αφορούσε την ομάδα της Σενεγάλης.
0: Τι έγινε δηλαδή στη Σενεγάλη? Όχι.
1: Ο γιατρός της ομάδας ήταν γυναικολόγος.
0: Α, και γιατρός ήταν όμως.
1: Γυναικολόγος.
0: Εντάξει.
1: Τα γυναικολογικά σου τώρα.
0: Έκανε όμως και τη γενική ιατρική, το αγροτικό του.
1: Καλά, δεν πρέπει να είναι αθλίατρος, δεν πρέπει να είναι λίγο ορθοπαιδικό.
0: Α, δεν ξέρω. Μπορεί στους όρους πρόσληψης της σενεγαλέζικης ομάδας να είναι απλά να έχει πτυχίο ιατρικής. Και να μην ρώτησαν τι γιατρός είστε.
1: Φαντάζεσαι.
0: Χρειάστηκε τι, είχε κανείς καμιά θλάση, θα πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, το φίλο του συνάδελφο.
0: Ή θα τσατάρει, θα μπει στο ChatGPT. Έχουμε εδώ μία θλάση, ένα αυτό. Πονάει πολύ το πόδι κάτω αριστερά, τη βάζουμε πάγο ή θερμαντική.
1: Μπορεί μέσα στην αποστολή της Εθνικής Σενεγάλης να ήταν και οι γυναίκες τους. Οπότε λέει μπορεί να χρειαστεί να είναι 2-1, ας πούμε.
0: Εν τέλει τελικά.
1: Εντάξει, δεν τους πήρε. 10 χρόνια λέει ήταν ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Σενεγάλης.
0: Εγώ καταλαβαίνω τελικά έκανε πολύ καλά τη δουλειά του. Εντάξει.
1: Σωστά. Και κανείς δεν κατάλαβε.

0: νύχτα.
1: Το πιάστε η νύχτα βάλαν χθες η Αργεντίνη, έτσι.
2: Ναι, τα είπαμε. Πώς, όλη την ώρα γι' αυτό θα μιλάμε.
1: Ναι,
2: όχι, πάρε τους φίλους σου να τα πείτε.
1: Έλα.
2: Κάναμε το σχόλιο μας, τα είπαμε μπράβο, συγχαρητήρια, τελικός Μουντιάλ. Αμήν να τελειώνουμε με την Ισπανία την Κυριακή, κορίτσια, να ξέρετε εκεί πάει το πράγμα.
1: Ναι, αλλά από εβδομάδα ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων. Έτσι, ο ΠΑΟΚ παίζει.
2: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει.
2: Άντε, καλά. Την υγειά μας δεν θα βρούμε με όλα αυτά. Κουράγιο και υπομονή στους φίλους οδηγούς στους δρόμους και πάρα πολύ προσοχή. Χθες είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα στη Χαλκιδική. Μια τετραμελής οικογένεια. Τα τρία μέλη της δυστυχώς δεν είναι στη ζωή. Επισκέπτες από την Μολδαβία συγκρούστηκε το όχημά τους κάπου εκεί στη μεταμόρφωση με βιτιοφόρο. Πάρα πολύ προσοχή, παιδιά. Κρατήστε τις αποστάσεις. Φτάστε, ας είναι και 10 λεπτά αργότερα. Αρκεί να φτάσετε καλά. Για να δούμε τι έχουμε από κίνηση, Σοφία.
1: Πάμε.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό στο ύψος των Σικιών και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ λίγες καθυστερήσεις έχουμε και στην καθόδο των Πεύκων αλλά και στη Μανώλη Ανδρώνικου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: σας μέρα, εδώ είμαστε για αυτό το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αν δεν έχετε πιει ακόμα καφέ, τότε θα σας δώσουμε την ευκαιρία ευθύς αμέσως να ξυπνήσετε, γιατί θα σας τραγουδήσω.
1: Αμάν, αυτό δεν το περίμενα ότι θα γίνει τώρα, τόσο πρωί, παιδάκι μου.
0: Ναι, θα τραγουδήσω.
1: Κοιτάξτε, κέρδισε η Αργεντινή και ο Μάνος τραγουδάει από τις 8:40 το πρωί. Άντε, Μάνο, τραγούδα μας. Ο Μάνος, βέβαια, δεν είναι απλά έτσι τραγουδάει. Δίνουμε και δώρο κάθε φορά για αυτό που περνάτε. Σας έχουμε τη δωρεπιταγή από το Pharma Tip αξίας 50 ευρώ. Θα πάρετε ό,τι θέλετε σε κορεάτικα προϊόντα που η ποικιλία είναι καταπληκτική για το skin care σας, για τα μαλλιά σας, για το σώμα σας. Καλύπτει όλες τις ανάγκες. Κατσιμίδι 2, εκεί θα πάτε. Και ο τρόπος για να τη διεκδικήσετε, είπαμε, να καταλάβετε ποιο τραγούδι θα φαλτσάρει ο Μάνος.
0: Ημών, είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε.
1: Ναι, καλέ.
0: Πάμε.
2: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Με στα χαράμα τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ και εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.
1: Εκεί τα μαλλιά τελειώνει.
0: Εκεί.
1: Δεν κατάλαβα. Κάτι λέξεις είπες μόνο. Δεν μπορώ να βοηθήσω τους φίλους, δεν το κατάλαβα.
0: Έλα, εύκολο είναι.
1: Κάτι μου θυμίζει.
0: Προσπάθεις να μου θυμίσεις στιγμές που ξεχνάω. Σπάει η φωνή σου και κλαις. Έχεις βγει, έχεις διαλύσει, φωνάζεις, πονάω.
1: Πω, δεν έχω πιει καφέ πραγματικά. Λοιπόν, φίλοι εσείς μάλλον το καταλάβατε και φίλες. Οπότε μπείτε στο Viber 6982-951-951. Πρώτα γράφετε Pharma Tip, μετά το όνομα του επώνυμό σας και μετά τίτλο καλλιτέχνη και καλή τύχη.

0: Καλημέρα σε όλους εσάς. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην Γεωργία που είναι στα φλογητά. Σε ένα σούπερ μάρκετ περίμενε, λέει, παραγγελίες. Και άκουσαν Έλληνες και ξένοι εμένα να ερμηνεύω με πολύ ωραίο τρόπο.
1: Μην κλείσετε το ραδιόφωνο.
0: Οι ξένοι πραγματικά είμαι περίεργο να δω πώς.
1: Θα είπαν δεν. Έχουν μείνει. Την Greek Radio είναι αυτό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Αθανασία.
2: Ναι.
1: Έλα βρε κορίτσι μου.
0: Γεια σου,
1: είσαι?
0: Αθανασία.
1: Πού είσαι?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Αχ, μας... με πήρατε και χθες και δεν το πρόλαβα.
1: Πήραμε και σε ψάχνουμε απεγνωσμένα. Γιατί καλή δεν σηκώνεις το τηλέφωνο, τι έκανες?
2: Είμαι στη δουλειά.
1: Ναι.
2: Είμαι στη δουλειά και είχα παράλληλα δύο γραμμές, δεν μπορούσα.
1: Α, δύο γραμμές, τις τακτοποίησες και τις δύο τις εξυπηρέτησες?
2: Τη μία.
0: 50% επιτυχία.
1: Εντάξει. Ναι, όμως τώρα δεν έχεις δουλειά, ε. Έχουμε το χρόνο σου.
2: Τώρα είναι λίγο πιο χαλαρή, ναι.
1: Τι καλά. Άντε, βρε, να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρα, πάρα. Μας ευχαριστείς. 25 επί 2. Χαχαχα.
2: Όχι, το καινούργιο. Όχι, όχι, τώρα έκανα κάτι άλλο και με σπάσανε τα νεύρα.
1: Α, για πες.
2: 100 μείον 75.
1: Ναι.
2: Σε παρένθεση, επί 2.
1: Εντάξει.
2: Ναι, ρε φίλε, τι ρωτάνε.
1: Έτσι, έτσι.
2: Πες μου, τι ρωτάνε.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία ιδέα αυτό, Αθανασία. Θα το λέμε με μαθηματική εξίσωση. Όποιος ξέρει μαθηματικά, καλώς.
0: Η ρίζα του τάδε.
2: Αυτέ το βράδυ 10.30 ώρα καθόλου και μου λέει, τι μου λες τώρα, τι πρέπει να κάνω.
1: Ξέχασα και τα βασικά. Απλή προστοφαίρεση, μωρέ, εντάξει. Όσα και είναι, Αθανασία.
2: Δεν ήταν περίπλοκο, αλλά να. Λες, ρε παιδί μου, βάλω και λίγο χιούμορ.
1: Καλά κάνω. Καλά κάνεις, χρειάζεται πολύ στη ζωή μας το χιούμορ και εσύ το χρειάζεσαι και όλοι το χρειαζόμαστε.
2: Όλοι, όλοι παιδιά.
0: Το γιόρτασες
2: χθες. Το γιόρτασα, μου κάνανε έπληξη οικογένεια, βγήκα για ένα ποτό χαλαρά, ναι, μου άρεσε πολύ, ήταν αυτό που ήθελα.
1: Μπράβο, μπράβο. Αθανασία, που είσαι, σε ποια περιοχή?
2: Η οικία μου ή η δουλειά μου?
1: Πες και τα δύο.
2: Δουλειά Πηλαία,
1: ναι.
2: Και Αλαγινά.
1: Α, oh. Άρα κάνεις διαδρομή κάθε μέρα.
0: Κάνεις ταξίδι.
2: Fly over, παιδιά.
1: Wow. Πώς είναι?
2: Fly over every day.
1: Πώς σου φαίνεται τώρα, φτιάχνετε, φαίνεται καλύτερα το.
2: Θα σε πω τώρα την ιστορία μου, τι να πω, δεν το μπορείς να το συνηθίσεις. Αυτό αλλαγή ωραρίου δεν παλεύεται.
1: Δεν παλεύεται, αντιπομονή και εσύ και όλοι.
2: Δεν παλεύεται, αλλά ελπίζουμε να γίνει, να τελειώσει. Για να δούμε τι.
1: Ναι.
2: Θα είναι καλό πιστό.
1: Λίγο. Λίγο
2: θετική σκέψη.
1: Αλλά μόνο όταν δεν είναι καλό. Γι' αυτό γίνεται.
2: Πραγματικά πολύ τσιμέντο, παιδιά.
1: Δεν είναι
2: καλό. Θα φάνει.
1: Είμαστε και πολλοί πλέον στην πόλη και πολλοί επισκέπτες. Αθανασία, να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ επίσης.
1: Χρόνια πολλά.
2: Να έχουμε.
1: Από τον Πέτρο, βασικά, πρωτίστως, έτσι.
2: Τον Αντρούλη. Ναι. Που... Το φαντάστηκα.
1: Το πειραχτήρι σου και από το Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά.
2: Υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Πάντα, πάντα υγεία και καλή διάθεση. Αυτό. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν το τηλεφωνήματα έκπληξη στα αγαπημένα σας πρόσωπα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Εμείς προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους ανθρώπους που εσείς μας έχετε στείλει, μας έχετε βάλει να καλέσουμε. Και όποιος και αν είναι ο λόγος, λοιπόν, όχι μόνο απαραίτητος για γενέθλια, έτσι.
0: Να δούμε. Συγγνώμη και σε όλους εσάς που με ακούσατε να τραγουδάω έτσι νωρίτερα.
1: Τώρα είστε, συγγνώμη. Καλημέρα, Σοφία.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
3: Είμαι καλά, εσύ?
0: Και γεια σου, Σοφία.
1: Μας κατάλαβες?
3: Σας κατάλαβα, ρε παιδιά, εννοείται.
1: Τι ραντάρ, τι αυτή είναι αυτό, πόση εξοικείωση, πόση εκπαίδευση πια?
3: Είναι εκπαίδευση, είναι πρωινό ξύπνημα, γιατί έτσι κι αλλιώς σας άκουγα πηγαίνοντας στη δουλειά.
1: Ναι.
3: Τώρα και... δεν έχει δουλειά, εννοείται.
1: Δεν έχει δουλειά.
3: Αλλά ήταν και εντάξει, όνειρο ζωή, ρε παιδιά, να μην με πάρουν και εμένα τηλέφωνο.
1: Επιτέλους λοιπόν.
3: Μέτρευε.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
4: Χρόνια σου πολλά.
1: Τα καλύτερα, μια νέα δεκαετία ξεκινάει για σένα.
3: Ναι, είναι ένα μεγάλο γεγονός και αυτό.
1: Άτε, με το καλό, με το καλό. Σοφία. Τι πράγμα?
3: Κάθαρχη και δύσκολη.
1: Α, ναι, αλλά μετά λες, αυτό ήταν τελικά καλέ. Δώστε το
3: μου. Αυτό ήταν.
1: Ξανά
3: αυτό ήταν.
1: Να το πάω. Λοιπόν, να χαίρεσαι και το κοριτσάκι σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Το Μαΐ έρχεται και παρτάκι 2-1, θα κάνετε?
0: Παρασκευή,
3: Έρχεται παρτάκι, ναι, αύριο.
1: Ναι.
3: Ένα πολύ πιο μήνυ την ημέρα των γενεθλίων της.
1: Α, ωραιότατα. Ποια διάλεξε την τούρτα?
3: Η μαμά,
1: έτσι. Γιατί η μικρή ξέρει. Μετά θα διαλέγει η μικρή.
3: Είμαστε σε φάση που διαλέγουμε, αλλά εντάξει, είναι πιο πολύ μαμά λίγο.
1: Ποιοι σου κάνουν την έκπληξη? Για μάντεψε κιόλας.
3: Α, είναι πολύ.
0: Περίπου.
1: Κοίταξε τώρα. Για να δω εδώ. Μεγαλώνετε μαζί τα παιδάκια σας.
2: Ναι.
0: Τον Παναγιώτη.
2: Ναι. Ελένη και ο Παναγιώτης, ναι. Ο κολλητός φίλος.
1: Έτσι. Αυτό, τα βρήκες. Ωραιότατα. Φιλάκια πολλά, πολύχρονη.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, και εσείς καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ως εκπαιδευτικός, γι' αυτό δεν έχει δουλειά τώρα.
0: Γεια χαρά είναι τώρα, ξέρεις. Δύο μήνες.
1: Η Σοφία, ναι.
0: Τι ωραία. Οπότε,
1: ακούς τον άλλο, έτσι πιο κεφάτο.
0: Πιο χαλαρό. Τον καλείς, ας πούμε, και Νοέμβριο έχετε τόση ήδη.
1: Κάπως έτσι πάει. Ένα ακόμα τηλεφωνημά έκπληξη να βρούμε ποιον θα εντοπίσουμε και πού θα είναι.
0: Κοίτα, στο πρώτο μέρος των τηλεφωνημάτων το σηκώνει, στο δεύτερο δεν ξέρω τι γίνεται, τι παθαίνουν μετά.
1: Μωρέ, αναλόγως τώρα, ξέρεις τώρα καθένας. Να, χθες η φίλη η Αθανασία είχε γραμμή κι άλλη, εξυπηρετούσε κόσμο. Οπότε τώρα.
0: Για να δούμε εδώ τώρα τι έχω.
1: Τώρα σηκώσει ο Κώστας αυτός που παίρνουμε. Άσε να μην πω γιατί μπορεί να ακούει, που σίγουρα ακούει. Έλα τώρα που δεν
4: σηκώνει.
1: Επίτηδες το έκανες.
0: Όχι
1: εσύ. Όχι εσύ, δεν κατηγορώ εσένα. Ο φίλος μας που είναι μονίμως συντονισμένος. Καλά, σε κάνουμε τρίπλα τώρα. Τα τηλεφωνήματα έκπληξης πάντως να ξέρετε, αργότερα συγκεντρώνονται. Γίνεται ένα ωραίο edit και τα ακούτε στο κοσμοράδιο.gr στην ενότητα podcast. Εκεί για να τα έχετε, να τα απολαμβάνετε ξανά και ξανά.
0: Για να δούμε εδώ.
1: Και να πούμε μια καλημέρα. Μήπως θυμάσαι να τραγουδήσεις την Ξελογιάστρα.
0: Νύχτα Ξελογιάστρα. Νύχτα όμορφη. Δεν ήξερες αυτό.
1: Κάτσε, Άλτζη.
5: Ναι, ποιος είναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Σου τηλεφωνούμε από το Κοσμοράδιο 95,1. Ναι. Τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Μόλις ξύπνησες?
5: Όχι, στη δουλειά είμαι.
1: Είσαι στη δουλειά, πώς πάει η δουλίτσα?
5: Θα μπορούσε και καλύτερα.
1: Α, γιατί, τι, δεν έχει πολύ κόσμο?
5: Κόσμο έχει όσο θέλεις. Δουλειά έχει όσο θέλεις.
0: Λεφτά δεν έχει όσο θέλεις.
5: Άμπραβο, καλά τώρα.
1: Μάλλον κάπου κάτι στην εξίσωση δεν ταιριάζει. Λοιπόν, εμείς πάντως πήραμε να σου πούμε μια όμορφη καλημέρα από τον φίλο σου, τον Ισαάκ.
5: Ήμουν σίγουρος.
1: Αυτό το φιλαράκι σου. Αυτός δεν βοηθάει? Σίγουρος. Λίγο στη δουλειά ή ξέρω εγώ να βγαίνετε έξω να πίνετε καμιά μπύρα, κάτι.
5: Αυτός άλλη δουλειά κάνει. Αυτός άλλη κάνω.
1: Άλλη δουλειά κάνει. Να βρίσκεται το βράδυ, ρε παιδί μου, να συζητάτε. Όχι για δουλειές, για άλλα πράγματα. Να περνάτε καλά.
5: Το βράδυ, ναι, εννοείται.
1: Άντε, μπράβο. Και λέει να σου αφιερώσουμε την Ξελογιάστρα. Ο Μάνος, βέβαια, ξέρει την Ξελογιάστρα.
0: Την πιο παλιά.
1: Για πες το λίγο.
0: Τη νύχτα Ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη.
1: Πες το, πώς το πες.
0: Νύχτα Ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη.
1: Αυτό
0: είναι.
1: Α, σ' αρέσει. Γιουρανί, τραντραν.
0: Ωραία.
1: Να, λοιπόν, δικό σου το τραγούδι. Άλτζη, να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα και σου ευχόμαστε τα καλύτερα εδώ από το Κοσμοράδιο.
5: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Bye bye, καλό καλοκαίρι. Τελικά νομίζω αυτή την Ξελογιάστρα ήθελα, όχι τη Σίβησα.
0: Αλήθεια.
1: Εν τέλει. Λοιπόν, μια
0: τζάκι. Πάρε και μια Ελένη Φουρέιρα αμέσως τώρα, ένα τζάκι. Και σε λίγο εδώ και πάλι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τους Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρουθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

που σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε πνίγω.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται μετά την ανατροπή σκάφους στο Θερμαϊκό. Χαλκιδική. Έχασε τη ζωή του και ο 35χρονος πατέρας μετά το θάνατο της γυναίκας του και του 6 μηνών βρέφους τους όταν το επιβατικό αυτοκίνητό τους με πινακίδες Μολδαβίας συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Η 7χρονη κόρη τους επίσης επέβαινε στο όχημα και νοσηλεύεται τραυματισμένη. Ιωάννινα. Συνελήφθη μέλος κυκλώματος τηλεφωνικών απατών με λία 270.000 ευρώ. Ουκρανία. Τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες μετά από ρωσικά πλήγματα. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Έχετε μήπως παλιές βιντεοκασέτες στο σπίτι που μπορεί να αξίζουν όμως μία περιουσία και δεν το ξέρετε?
3: Μείνετε εδώ για να κερδίσετε ένα πολύ ενδιαφέρον δώρο από το Δίκτυο Κέντρων Συναισθηματικής Εκπαίδευσης για παιδιά και οικογένειες.
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη και σήμερα θα καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα για να βγουν στον αέρα μαζί μας.
3: Και η νούμερο είναι επιτυχίες πάντα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: μπορεί να ακυρώθηκε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στο νησί της Μυκόνου, αλλά εμείς τον περιμένουμε εδώ στα μέρη μας.
1: Με τρόμαξες λίγο. Εντάξει, δεν σκόπευα να πάω τώρα για το Ρέμο στη Μύκονο. Εντάξει, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα.
0: Αλλά εδώ.
1: Εκεί ήταν άλλο πράγμα, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: η συναυλία. Τραγουδά και για άλλο κόσμο. Εδώ τι έχει να γίνει στις 12 του Σεπτέμβρη, παιδιά. Νομίζω θα ζήσουμε κάτι συγκλονιστικό και συναρπαστικό. Και μετά λέει πάμε για εκλογές. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν θέλω να παραγώ φήμες.
0: Πολύ ακούγεται το 27 του μηνός. Ξέρεις τι, θα έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ στην έκθεση και πάρε κόσμε. Πάρε, κόψε αυτό.
1: Ήδη
0: δώσε.
1: Αρχίζουνε, δίνουνε. Ναι. Δεν έχω δει ακόμη βέβαια να πέφτει η τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου, γενικά των καυσίμων.
0: Είπανε μέχρι το τέλος του μήνα, λέει, θα το
1: του Αυγούστου
0: θα...
1: είπαν, όχι του Ιουλίου, μάνο.
0: Δεν είπα για ποιο μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα είπα.
1: Τι να τον κάνω εγώ τον Αύγουστο, τώρα θα πάω διακοπές. Τώρα θέλω να κάνω μερικές μετακινήσεις, πήγαινε έλα παραπάνω, ρε παιδί μου. Και σε άλλες χώρες δηλαδή είναι πολύ αλλιώς τα πράγματα. Δεν ξέρω, εμείς πολύ δεν κάνουμε τα δικά μας. Σου λέει κάπου έχει κρυμμένο Έλληνας και βρίσκει και πληρώνει.
0: Και ξέρεις, πιο πολύ βλέπεις το δρόμο για Χαλκιδική ξένες πινακίδες παρά ελληνικές, από ό,τι φαίνεται.
1: Αυτοί έχουν φουλάρει τα αντιπόσιτά τους στις χώρες τους.
0: Πάνε το παρκάρουν και μετά όταν φεύγουν ξαναβάζουν μια φορά.
1: Για να δούμε τι έχει να συμβεί. Πάντως πολιτικά γίνονται πολλές αλλαγές, πολλά πράγματα ανακοινώνονται.
0: Φεύγει κόσμος, έχετε κόσμος.
1: Ναι, ειδικά από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γενικότερα μια αναμπομπούλα. Και εμείς θα είμαστε στην ξεπλώστρα μας και περιμένουμε να κάνουμε διακοπές. Αυτά είναι.

0: απόψε.
1: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Περνάει μία ακόμα εβδομάδα. Έτσι, οδεύουμε προς την ολοκλήρωση και του μήνα Ιούλη.
0: Καλωσορίζουμε όλους εσάς που ήρθατε στην παρέα μας. Ξέρετε πως η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας. Αλλά το ίδιο, να ξέρετε, ισχύει και για την Ιαπωνική. Εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται στην έννοια ομοτενάση.
1: Ομοτενάση?
0: Ναι, εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν δημιουργηθούν οι ανάγκες του. Αυτή η φιλοσοφία ενσωματώνεται σε όλα τα μοντέλα της Lexus. Μπορείτε να την ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη.
1: Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86.
0: Εκεί, και μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε αυτή την ωραία εμπειρία.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Είτε κυκλοφορείτε με Lexus είτε όχι.
2: Έχουμε αυτή τη στιγμή ποτηλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος των Σικιών και παρακάτω από την Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα. Με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις στην καθοδό της Κατσιμίδη στο ύψος της Παπάφη αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά.

0: Κάθε νύχτα απολαμβάνουμε και μία μαργαρίτα έτσι. Ας για το καλοκαίρι.
1: Ποτέ.
2: Εσύ πιο πιθανό είναι να πάρεις να μαδίσει μια μαργαρίτα αν βρεις το λουλουδάκι.
0: Σίγουρα.
2: Και να λες μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, μ' αγαπά. Άλλον,
0: δεν μ' αγαπά, Μιράντα, δεν μ' αγαπά.
2: Δεν σ' αγαπά, ρε μάνα. Δεν αγαπά, ρε. Ακούτε, ακούστε, ρε. Το παιδί εδώ πέρα κλαίει και οδύρεται. κάτσε λίγο, μην σηκώσει τώρα εδώ γυναίκα και. Ειρήνη.
0: Γεια σου, Ειρήνη.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μας τι κάνεις.
3: Ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Γεια. Σου κάνουμε ένα τηλεφώνημα έκπληξη. Έχουμε να σου μεταφέρουμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
3: Ναι.
2: Από μια φίλη σου. Όχι απλώς φίλη. Από μια γνωριμία που ξεκίνησε από τα παιδιά σας, λέει, στο δημοτικό.
3: Ναι.
2: Τώρα είναι μια δυνατή φιλία και θα καταλήξει κάτι πολύ πολύ όμορφο. Σε ευχαριστεί που μπήκε στη ζωή της η Κατερίνα. Και... Ναι. Και θα γίνει συνονά της.
3: Ναι.
2: Ναι, τι όμορφο.
3: Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πόσο υπέροχο αυτό.
3: Υπέροχο, πραγματικά. Τα παιδιά μας είναι σαν αδέρφια, γίνανε οικογένεια.
2: Ναι. Και ήρθατε το...
3: Θα λογίσουμε τη βάφτισή της.
2: Πολύ, πολύ ωραία. Η Κατερίνα φυσικά είναι, δεν είναι μικρή, απλώς θα βαφτιστεί. Πολύ ωραία. Και εσύ θα είσαι πνευματικά.
3: Είναι μάτια παιδιών, έχει ένα εγγονάκι και ήθελα και άλλες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Θα μου δώσει πολύ μεγάλη χαρά όλο αυτό. Θα πάρει χαρά, αλλά παίρνω περισσότερη εγώ, γιατί είναι ένα καταπληκτικό άτομο.
2: Πολύ, πολύ σπουδαίο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η Κατερίνα είναι πολύ τακτική και θαυμάστρια και ακροάτριστα του Κοσμοράδιο 95,1 και στην Αλεξάνδρεια, δεν είστε?
3: Ναι, είναι Αλεξάνδρεια.
2: Έτσι, και είναι σαν να την ξέρουμε κι εμείς, μας έχει φέρει και υλικό του κουταλιού, να φανταστείς.
3: Α, θα τρελαθώ.
2: Ναι. Ωραία. Καλές ετοιμασίες με τη βάφτιση.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και... καλεσμένη. Ελάτε.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι πραγματικά υπέροχο αυτό που κάνετε κι εσύ και εκείνη.
3: Υπέροχο.
2: Να περνάτε όμορφα την αγάπη μας.
0: Φιλιά πολλά.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Μιράντα, όλους τους γάμους και τις βαφτίσεις να πάμε αυτό το καλοκαίρι. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για τίποτα.
2: Ναι, τώρα που το λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι αρκετοί. Ενώ πέρυσι εγώ δεν είχα πάρα πολλούς.
0: Αλλά φέτος αυγάτισαν.
2: Ήδη. Και πάντως μας συγκινείται πάρα πολύ ότι μας θέλετε εκεί δίπλα σας και κοντά σας και μακάρι να βολέψουν και υποχρεώσεις. Και δεν το λέω για να το λέω. Έχουμε πάει σε γάμο του Θοδωρή και της Εύης εδώ από τη Γερμανία τα παιδιά που είχαν έρθει και περάσαμε εξαιρετικά. Μας κάνανε και νιώσαμε σαν να είναι δική μας οικογένεια.
0: Πραγματικά. Και βέβαια η πρόταση γάμου είχε γίνει εδώ πέρα μέσα στο στούντιο, έτσι.
2: Στο στούντιο, ναι, ένα παραπάνω έτσι. Μια οικειότητα την είχαμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Τάσο, τι κάνεις?
4: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ?
2: Μπράβο, και εμείς. Τι έγινε σαν σήμερα, Τάσο?
0: Πριν 18 χρόνια.
4: Δεν κατάλαβα βασικά ποιος είστε.
2: Εγώ είμαι η Μιράντα.
0: Και εγώ ο Μάνος.
2: Και είμαστε.
4: Έχεις καρώσει.
2: Σωστά. Κανονικά είναι και ο Γιώργος μαζί μας, αλλά έχει άδεια. Είμαστε από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Τέλεια, τέλεια, ωραία.
2: Σε περίπτωση που το ξέχασες.
4: Δεν το ξέχασα καθόλου.
2: Άντε πες. Τι έγινε σε σήμερα? Τι έγινε, βρε?
4: Έχουμε πέτειο με τη γυναίκα μου.
2: Ναι!
0: Τέσσερα παιδιά, ρε θηρίο.
4: Ορίστε.
0: Τέσσερα παιδάκια, ρε θηρίο.
4: Τέσσερα.
2: Εντάξει. Να είστε γεροί, να τα χαίρεστε και αυτά να είναι γέρα.
4: Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
2: Σε 18 χρόνια τέσσερα παιδιά τα προλαβαίνεις άνετα, ρε παιδί μου. Αλίμονο.
4: Ναι, άνετα, ναι. Τώρα και πέμπτο.
2: Τι?
0: Αλήθεια.
4: Όχι, όχι. Όχι, ποιο, θα δούμε.
2: Α, είσαι εσύ πάντως. Δεν λες όχι.
4: Είμαι
2: πανέτοιμο. Η Κατερίνα τι λέει?
0: Βοηθάει το δημογραφικό.
4: Για αυτή λίγο το σκέφτεται, θα δούμε.
2: Ναι, άντε παιδιά, με το καλό ευχόμαστε.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Αν έτσι το θέλετε και όντως είναι να γίνει, σας το ευχόμαστε ολόψυχα.
4: Να είστε καλά, όλος ο κόσμος να είναι καλά.
2: Να είστε αγαπημένοι, σε αγαπάει πολύ το Κατερινάκι σου.
4: Ευχαριστούμε πολύ επίσης.
2: Ένα μικρό αστεράκι και ας μου βγάζει, λέει, την ψυχούλα. δεν ακούγεις για τέτοιους άνθρωπος.
4: Όλα τα ζευγάρια κάποια στιγμή και λίγο σε κόντρα. Τι να κάνεις.
2: Υπάρχουν και αυτά, έτσι. Μην είναι μωρέ κάθε μέρα μονοτονία.
0: Το άλλο το πίπερο είναι αυτό.
4: Έτσι, να αλλάζει λίγο.
2: Όλο. Να συμφωνείτε στα πάντα. Λοιπόν. Φιλάκια πολλά, Τάσο. Χρόνια σας πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά να έχετε.
2: Και εσύ το ίδιο.
4: Όλο ο κόσμος να είναι καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Τάσο.
0: Πολύ μου άρεσε αυτό το τηλεφώνημα.
2: Πολύ, πολύ δυνατό. Και αισιόδοξο. Καλέ, τι γίνεται σήμερα? Από τη μία έχουμε. έχουμε τη βάφτιση. Την άλλη έχουμε το.
0: Γεννητούρι.
2: Έχουμε πάλι γεννητούρι. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Ό,τι αγαπάτε, όπως εκφράζετε την αγάπη σας και γεμίζει η ζωή και η ψυχή σας, αυτά είναι.
0: Έτσι, μέσω αυτών των τηλεφωνημάτων γεμίζει και η δική μας, έτσι, σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι, να ξέρετε.
2: Βέβαια. Και είναι πολύ συγκινητικό, πραγματικά. Το χαιρόμαστε. Άντε τώρα να δούμε ποιον θα συνοδεύσουμε και πού αυτή τη στιγμή. Πού άλλο θα πάμε.
0: Για να δούμε.
2: Κάποιος φεύγει διακοπές τώρα. Έλα βρε, την Αλκμίνη δεν παίρνω.
0: Ναι, ναι. Πάει η Αλκμίνη.
2: Αλκμίνη.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Ένα από τα αγαπημένα μου ονόματα.
0: Το Αλκμίνη αρέσει.
2: Ναι, αν δεν με λέγανε Μιράντα, θα θέλαμε να λένε Αλκμίνη.
0: Ωραίο όνομα, ναι.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα στο αγγελοχώρι της Συμμαθίας. Μην ξεχάσουμε και την καλημέρα. Στη Μαρία και στον άντρα της ζωής της. Θωμά, για σένα λέμε.
0: Για σένα, Θωμά.
2: Που μαζεύεται ροδάκινα.
0: 50 ευρώ.
2: Καλή δουλίτσα. Θες δυο καφάσια ροδάκινα.
0: Α, πολύ ωραία. Ναι. Αλλά μετά θα έχουμε πρόβλημα.
2: Όχι, μετά θα ξεφλουδίσει τα δικά μου. Μην τα φας όλα με τη μία.
0: Όλα με τη μία τελείωσε. Καθαρτικό.
2: Άστε και εσύ. Τα φρουτάκια κάνουν καλό.
0: Τα φρουτάκια όταν κερδίζεις ειδικά είναι, κάνουν πολύ καλό.
2: Οι φυτικές ίνες. Τι εννοείς? Στον κουλοχέρι. Έβρε Μάνο. Ελένη.
5: Ο Μάνος. Δεν το πιστεύω.
2: Ναι.
0: Η Μιράντα.
2: Ναι.
5: Η Μιράντα.
0: Εδώ, εδώ.
2: Κανονικά και ο Γιώργος, αλλά τον στείλαμε να ξεκουραστεί.
5: Γεια,
2: εσύ η Ελένη.
5: Τι έκπληξη είναι αυτή?
2: Έκπληξη, δεν μας περίμενες.
5: Όχι βέβαια.
2: Γιορτή δεν έχεις, γενέθλια δεν έχεις.
5: Έχω,
0: μόνο κάνεις θες.
2: Τι κάνεις, φάρσες?
5: Μόνο εγώ κάνω φάρσες.
0: Νόμιζες λίγο, τι έκανες, τι έκανες χθες?
2: Χθες τι έκανες?
5: Χθες τι έκανα?
2: Τι έκανες χθες για το οποίο σε ευχαριστούν κάποιοι πάρα πάρα πολύ? Έλα να μάθω. Έλα.
5: Έκανα πάρα πολλά χθες.
2: Κάτι που έκανες ήταν άξιο ευχαριστειών.
0: Και αναφοράς από ό,τι φαίνεται. Ναι. Δημόσιας αναφοράς.
2: Και για να σου κάνουμε τηλεφώνημα έκπληξη. Λοιπόν, η Δέσποινα, η νύφη σου.
5: Αχ, το κορίτσι μου, το γλυκό.
2: Ναι, θέλει να σου πει ένα μεγάλο ευχαριστώ για χθες. Είσαι η πιο γλυκιά πεθερά.
5: Το κορίτσι μου, με έκανε να κλάψω. Με συγκίνησε.
2: Αχ, και εμείς συγκινούμαστε έτσι. Τι όμορφα.
0: Τι τη έκανε, παστίτσιο?
5: Τίποτα, μωρέ, τίποτα δεν τη έκανα.
2: Τίποτα. Αυτό εννοώ. Καλό άνθρωπο αυτό λέει. Τίποτα δεν έκανα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Φιλάκια πολλά.
5: Την αγαπώ πολύ.
2: Σ' ακούει, σ' ακούει. Χαιρόμαστε να μοιραζόμαστε όμορφε δικέ σα στιγμέ. Γεια σου, Ελένη. Καλό καλοκαίρι να έχει.
5: Γεια σα επίση, φιλάκια.
0: Γεια χαρά.
2: Και όλη η οικογένεια βεβαίω, καλό καλοκαίρι. Καλή τι γίνεται σήμερα.
0: Χαμό, χαμό.
2: Τι γλύκες είναι αυτές. Ωραία, ωραία. Άντε και ένα ακόμη. Συγκινητικό το κόβω και αυτό το επόμενο που θα έρθει. Δεν ξέρω. Έχω μια υποψία. Λοιπόν, τα τηλεφωνήματα έκπληξη που ολοκληρώνονται σε πάρα πολύ λίγο. Όποιος στέλνει την ώρα, παιδιά, που είμαστε στον αέρα.
0: Είναι λίγο δύσκολο. Μπαίνει στον προγραμματισμό για την επόμενη φορά, έτσι.
2: Ωραία, έτσι. Με αριθμό προτεραιότητας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και να τα υλοποιήσουμε την επόμενη, την πρώτη διαθέσιμη. Αποστολία.
5: Ναι, ποιος είναι?
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Αποστολία.
2: Είμαι... μας ακούς?
5: Ναι, σας ακούω.
2: Καλά ακούς δύο. Εγώ είμαι η Μιράντα.
0: Και εγώ ο Μάνος.
2: Και είμαστε από,
5: το Κοσμοράδιο.
0: Αυτό.
2: Αποστολία, πώς είσαι?
5: Καλά, είμαι εγώ στο σπίτι μας δόντια. Στο Βόλο είμαι.
2: Ναι, μωρέ.
0: Θες βοήθεια να έρθω να σηκώσω μανίκια, λέγε.
2: Τι θες?
5: Τι
2: μας το ρεύε, τι κάνετε, βάφετε, ανακαινίζετε, σοβατίζετε?
5: Διάφορα.
2: Λίγα απ' όλα. Το σπίτι χαμός, αναστατωμένο.
5: Ναι.
2: Αχ, κορίτσι μου. Κοίταξε όμως, θα γίνει. Και όταν θα γίνει, μετά θα είναι τόσο όμορφο που θα το χαίρεσαι και θα το ευχαριστιέσαι και θα έχεις ξεχάσει όλο αυτό το άγχος και όλη αυτή την αναστάτωση.
5: Κυρία αδελφή μου.
2: Ναι, ναι, ναι. Η φθημία μας είπε. Σε έχει έγνοια, μωρή αδερφούλα σου, γι' αυτό που είναι εδώ. Σε αγαπάει πολύ. Και θα είναι πάντα δίπλα σου. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι ακριβώς δίπλα σου τώρα να βοηθάει στα ξεσκονίσματα και στα συγυρίσματα.
5: Όχι, ήταν το μόνο εύκολο.
2: Γλυκούλα. Αλλά σε έχει έγνοια, γι' αυτό μας έστειλε το μήνυμα να σε καλέσουμε να σου δώσουμε κι εμείς τη δύναμη και την θετική ενέργεια.
5: Αμπό, σκοτώσω, ναι.
2: Να την αγκαλιάσει και να την φιλήσει και να την πάρει τηλέφωνο τώρα.
5: Εντάξει.
2: Φιλάκια πολλά, Αποστολία.
5: Γεια σου,
0: Αποστολία. Φτάσαμε στο Βόλο, ήπιαμε και ένα τσιπουράκι μας και γυρνάμε, επιστρέφουμε εδώ και πάλι στο Κοσμοράδιο 95,1. Μείνετε εδώ.
6: 90, 95 και 1, Κοσμοράδιο. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
10: Καλλιτέχνης
9: Στέλλα Γεωργιάδου.
10: Τίτλος
9: Γεια μας.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 εδώ είναι. Σας συντροφεύουμε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Δεν έχει πολύ δροσιά σήμερα. Εντάξει, παιδιά, δεν περιμέναμε τώρα να αλλάξει κάτι. Καλοκαιράκι είναι, 16 του Ιούλη. Αλλά το μέλλον.
1: Τι είναι, απρόβλεπτο.
0: Ναι,
1: θα ζούμε αύριο, δεν θα ζούμε.
0: Αν μπορούσε να ξέρει κάτι για το μέλλον σου.
1: Δεν θέλω.
0: Τι θα ήταν αυτό.
1: Τι
0: κάτι, ένα. Κοίτα, για το σου, αν θες βγάλει το
1: πότε θα πεθάνω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί να ξέρει πότε θα πεθάνω. Γιατί το πρώτο πράγμα που λέει, σκέφτεται κάποιο είναι αυτό. Δεν θα ήθελε να ξέρει τον τελικό νικητή του Μουντιάλ να ποντάρει σωστά.
1: Σωστό κι αυτό. Μπράβο, σήμερα.
0: Από σένα, αυτό περίμενα να μου πει.
1: Τι να ξέρω, την ημερομηνία λήξη μου, δεν θέλω.
0: Οπότε αυτόματα και το μέλλον σου κάπου λίγο το ξέρει, ρε παιδί μου.
1: Και το διαμορφώνει ανάλογα. Έτσι. Αν ποντάρει, α πούμε, 100.000 ευρώ, α πούμε, στη νίκη. Αν ήξερε σήμερα ότι την Κυριακή, α πούμε, θα κερδίσει η Ισπανία ή θα κερδίσει η Αργεντινή. Δεν θα παίρνει ένα δάνειο σήμερα.
0: Να σου πω, γίνεται να ποντάρει τόσα πολλά λεφτά.
1: Όσο θες. Εκατομμύρια μπορεί να βάλει. Ναι, βέβαια.
0: Άντε καλή, δεν έχει ένα πλαφόν.
1: Όχι. Τίποτα.
0: Να πούνε αυτό τρελάθηκε, θα καταστραφεί το
1: ίδιο. Όχι, ξέρω, όχι.
0: Και πώς ξέρουν. Α, πρέπει να τα έχω όμως τα λεφτά.
1: Πρέπει να τα έχω. Ναι. Καλά. Πάρει ένα δάνειο και
0: θα ξεκινήσω με ένα ευρώ και κάποια στιγμή μπορεί να γίνουν 100.000 ευρώ.
1: Αν έχει μία ευκαιρία να ξέρει μόνο μία από τι επόμενε 7 μέρε από το μέλλον σου, α πούμε.
0: Λοιπόν, το ερώτημα είναι στο Facebook. Μπείτε, απαντήστε. Όχι μόνο μακάβρι, πείτε και κάτι αστείο, ε. Αν μπορούσες να ξέρεις κάτι για το μέλλον σου, τι θα ήταν αυτό?

0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε από την κορυφή εδώ στα ραδιόφωνα της πόλης. Γιατί η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Και η δύναμη της λεπτομέρειας, παιδιά, παίζει σημαντικό ρόλο. Και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Γιατί κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργική Σχολή 86 στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το Compact SUV Lexus LBX, το Premium NX αλλά και την αυαρχίδα της μάρκας, το Lexus RX. Μια επίσκεψη σίγουρα θα σας πείσει.
1: Πραγματικά αξίζει τον κόπο, όπως αξίζει να είστε κάθε πρωί εδώ μαζί μας για να περνάτε όμορφα. Πολλά πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ για τα όμορφα λόγια. Σας συντροφεύουμε εννοείται και στο τιμόνι. Η Σοφία θα μας πει τώρα τι έχουμε από κίνηση.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών και παρακάτω από Τριανδρία μέχρι Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις και προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και στο κέντρο της πόλης συναντάμε καθυστερήσεις στο ύψος της Καρόλου Ντιλ. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλημέρα όπου κι αν είστε, καλημέρα στο ωραίο παρεάκι εκεί στη Λεπτοκαριά. Έχω πιάσει εδώ κουβέντα με το φίλο τον Δημήτρη. Γεια σου και σε Νάρτε, μια εννοητή, δεν σε ξεχνάω. Και ο Θόρ που έχουν επαναπατηθεί. Ναι,
1: έλα, ρε.
0: Το γλυκό αυτό το μουσούδι. Πού ούτε αυτό μπαίνει στη θάλασσα, ρωτάω τώρα το Δημήτρη αν κάνει τις βουτιές του. Ούτε κάνει. Ούτε μορτάκο μου. Είναι παιδιά κάποια σκυλιά που δεν θέλουν καθόλου.
1: Ένα τα λαμπραντόρ που τα χάνει που τα βρίζει, μπρατσάκια φοράνε και βουτάνε ανά πάσα στιγμή στη θάλασσα.
0: Να περάσετε υπέροχα στι διακοπέ σα. Καλώ ήρθατε, αφήστε
1: Μιραντά.
0: Τη βρέμη.
1: Ναι. Έχεις παλιές βιντεοκασέτες στο σπίτι.
0: Κάτι πρέπει να έχω.
1: Από κανένα γάμο. Κάτι βαφτίσια λέει.
0: Ψάχνω πάρα πολύ μια βιντεοκασέτα που είχα όταν είχαμε κάνει επιδείξεις στον μπαλέτο όταν πήγαινα.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά δεν τη βρίσκω. Αυτή για μένα κοστίζει πάρα πολλά.
1: Από τότε που κάναμε τηλεόραση. Κάτι βιντεοκασέτες.
0: Αυτά επίσης ψάχνω. Μάλλον δεν έχω καθόλου αρχείο
1: τίποτα πιστεύεις. Έτσι. Απίστευτο. Πάντως μια συγκεκριμένη VHS ταινία. Ναι. Κασέτα, ας πούμε.
0: Όχι δική μας από τότε που κάναμε εκπομπές. Δεν είμαστε και τόσο μεγάλοι.
1: Όχι, όχι. The Hunchback of the Moor του 1973 πουλήθηκε σε μία δημοπρασία περίπου 3.600 ευρώ. Και τώρα αναρωτιέμαι, για να δούμε. Έχω παλιές βιντεοκασέτες, έχω νομίζω.
0: Θα πρέπει να έχεις τις original όμως. Δηλαδή να έχεις νοικιάσει κάποια από βίντεο κλαμπ, να ξέχασες να την επιστρέψεις, να είναι σε καλή κατάσταση. Όχι τη βιντεοκασέτα από τα βαφτίσια σου, Μάνο.
1: Ναι.
0: Καλά, όχι.
1: Έχω μία. Λοιπόν, άκου, είμαστε σε γάμο. Είμαι πιτσιρίκι. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή. Κάνει zoom ο κάμεραμάν, ας πούμε, που τραβώ στο βίντεο και είμαι εγώ να χαρισμονίω έτσι. Και έχω ανοίξει σαν αλιγάτορα στο στόμα. Και υπάρχει αυτό το πλάνο. Τώρα εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Από τη βάφτισή σου δεν την έχει.
1: Από βάφτιση.
0: Λέει δεν είχαμε τότε βίντεο κασέτες. Δεν είχαν βγει.

0: Και εμείς και εμείς. Ματς μουτς, φιλιά πολλά, όπου κι αν είστε στο Κοσμοράδιο 95,1 συντονισμένοι, κοντά ή μακριά. Application για smartphone και tablet και από εκεί μας ακούτε βεβαίως. Και στα social μας παρακολουθείτε και μας ακολουθείτε.
1: Και φυσικά σας έχουμε κάνει και σήμερα την ερώτηση της ημέρας και έχουμε τις δικές σας απαντήσεις στο Facebook.
0: Σήμερα θέλουμε να μάθουμε αν μπορούσες να ξέρεις κάτι για το μέλλον σου, τι θα ήταν αυτό, Σοφία.
2: Πού να επενδύσω έτσι ώστε μελλοντικά να έχω το καλύτερο κέρδος, λέει ο Πάνος.
0: Αυτό είναι. Έτσι. Πολύ ωραία.
2: Ίσον για λέει αν θα προλάβω να πάρω σύνταξη ή τζάμπα πληρώνω.
0: Ζωνιά μου μαζί σου.
2: Ενώ ο Γιάννης τι φαΐ θα έχουμε αύριο.
0: Α, τόσο μακροπρόθεσμο.

0: Μην αρχίσετε να συντονίζεστε εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Το ξέρω ότι κάθε μέρα ξεκινάμε ακριβώς στις 8 μέχρι τις 12. Συντροφεύουμε τις ημέρες της εβδομάδας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.
1: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε και πάνω στην ώρα, για να μάθετε κι εσείς αν δεν το ξέρατε, εγώ τώρα το μαθαίνω. Υπάρχει ένα βραβευμένο δίκτυο κέντρων συναισθηματικής εκπαίδευσης για παιδιά και οικογένειες. Έχει κατακτήσει την πρώτη θέση πανελληνίως στην πρόληψη ψυχικής υγείας και ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είναι το Συναισθηματίζειν, το οποίο έχει τους χώρους του σε Εύος, Μοσικές, Τσιμισκή, Τούμπα, Νέα Ελβετία και Κουφάλια.
0: Επιλογές μπόλικες.
1: Έχουμε για σας ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Δωρεάν πρόγραμμα δραστηριοτήτων για 2 μήνες, αξίας 90 ευρώ, για ένα παιδί από 3 έως 12 ετών. Το δώρο μπορείτε να το υλοποιήσετε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς από Σεπτέμβρη και ανάλογα την ηλικία του παιδιού και τα διαθέσιμα τμήματα, θα έχει την ευκαιρία με πολύ ωραίες δραστηριότητες, αλλά και τον τρόπο να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό του και γενικότερα να βοηθήσει και εσάς στην ανατροφή και την συναισθηματική ενδυνάμωση του παιδιού. Αυτό είναι το Συναισθηματίζειν, με μότο «Ας μεγαλώσουμε παιδιά που δεν φοβούνται να αισθανθούν». Και το δωρεάν πρόγραμμα δραστηριοτήτων για 2 μήνες από Σεπτέμβρη μπορεί να γίνει δικό σας με μηνύματα στο Viber.
0: Στο 6982-951-951.
1: Γράφετε ναι. Λέξη «πρόγραμμα», το ονοματεπώνυμό σας και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο δώρο.
2: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
3: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
9: τα κουνιά στο βάλτο. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντη στην Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Εισφόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντη στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη σαν επαυτοφόρο ένας 19χρονος και ένας 15χρονος να κλέβουν ρόδες από αυτοκίνητο στους αμπελόκηπους. Βούλα. Συνελήφθη 52χρονος υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων που περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο πελάτη. Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, μέλος του μουσικού συγκροτήματος Φίλοι για πάντα. Ισπανία. Κατέρευσε τριόροφη πολυκατοικία στη Βαλένθια. Οι κάτοικοι είχαν εκενώσει λίγο νωρίτερα το κτίριο και δεν τραυματίστηκε κανείς. Διεθνές Meeting Γρύψεων Κώστας Πανίδης. Πανελλήνιο ρεκόρ στη σφαιροβολία γυναικών K20 από την Μαρία Ραφαηλίδου με βολή 16,80 μέτρα. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 57%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Και πώς γίνεται το παγκόσμιο ρεκόρ κάνοντας σχοινάκι.
3: Ποια είναι η νέα τάση στα ξενοδοχεία που γίνεται viral?
2: Και δώρο θα πάρετε. Να πάτε να απολαύσετε live την Αναστασία στο Αμάρ με ποτά κερασμένα από το Κοσμοράδιο 95,1. Μείνετε εδώ και για τις νούμερο 1 επιτυχίες πάντα.

0: Ο Δόρης Φέρης είπε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είπα λίγο πριν ότι υπάρχει παγκόσμιο ρεκόρ σκηνάκι, κάνοντα σκηνάκι, πηδήματο σκηνακιού. Δεν ξέρω πώ να το λέμε. Πώ είναι αυτό το μπικ κάβγι, καφανό μπικ.
0: Πόσα κάνει,
1: ξέρει πώ είναι. Θυμάσαι.
0: Ο Δόρης Φέρης είπε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είπα λίγο πριν ότι υπάρχει παγκόσμιο ρεκόρ σκηνάκι, κάνοντα σκηνάκι, πηδήματο σκηνακιού.

0: Μάνο, δεν
1: 288
0: το έχεις.
1: 28 σε 30
0: δευτερόλεπτα. Μάνο.
1: Το έχω.
0: Είναι τόσο
1: διπλά, double under ή κανονικά.
0: Κανονικότατα. Είναι σαν να έκανε 8 πηδηματάκια το δευτερόλεπτο. Μπορείς να κάνεις 8 πηδηματάκια το δευτερόλεπτο.
1: Παιδιά, γενικά μπορώ να...
0: Άλλο το άλλο. Ναι, άλλο.
1: Αλλά όχι για ένα δευτερόλεπτο, παραπάνω.
0: Ναι, γιατί στις διάρκειες εσύ. Ας μείνουμε λίγο στο ρεκόρ αυτό του κυρίου. Έσπασε το ρεκόρ. Χρειάστηκαν 3 εθελοντές για να μετράνε μόνο σε αργή κίνηση το δεξί του πόδι.
1: Στο βαρ. Ναι. Να το βλέπω σε αργή κίνηση.
0: Χρειάστηκε να το επαληθέψουν, γιατί ήταν πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα strikes που έκανε. Και το ρεκόρ είναι συγκλονιστικό. Και χρειάστηκε να δουν το βίντεο σε αργή κίνηση για να επιβεβαιώσουν ότι όντως γίνανε αυτά. Συγχαρητήρια στον άνθρωπο αυτό. Τι να πω.
1: Ξαναπες λίγο 30 δευτερόλεπτα.
0: Είναι 288-30 δευτερόλεπτα.
1: Θα δοκιμάσω, γιατί συνήθως στο ζέσταμα κάνω 100.
0: Μάνο, αλλά... είναι πολύ γρήγορο. Ναι. Καταρχάς αυτός είναι σκυμμένος για να μπορεί να...
1: Ναι, πρέπει να είναι και πολύ κοντός κιόλας.
0: Γλιτώνει το... Εντάξει, Κινέζος είναι.
1: 2 μέτρα παλικάρι εδώ, τώρα δεν μπορώ να κάνω.
0: Σωστά,
1: αυτό είναι το πρόβλημα.

0: Πολλές καλημέρες όμως σε όλους εσάς που είστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φιλιά σε εσάς που είστε στη Χαλκιδική, σταθερά 951 μας ακούτε. Γεια σου και σε ένα Πέτρο, Γιώργο, Ιωάννα, Ελευθερία. Γεια σου Σάκη και Μαρία, σταθερά και αυτή εκεί πάντα στην Ποτίδεα. Όμορφα να περνάτε με Κοσμοράδιο.
1: Να κάνετε τα μπάνια σας, να απολαμβάνετε έτσι την δροσιά ενδεχομένως δίπλα στη θάλασσα, γιατί σήμερα θα καεί λιγάκι ο ποπός μας.
0: Σήμερα, παιδιά, δεν ξέρουμε. Έτσι νιώθω, αυτό που είναι παραπάνω υγρασία, κάτι συμβαίνει.
1: Κάτι είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, έχουμε κίνηση.
2: Ναι, έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος των Σικιών και της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου, αλλά και στο κέντρο της πόλης. Κινούμαστε με χαμηλές ταχύτητες στην Τσιμισκή, από το ύψος της Παύλου Μελά μέχρι την Αριστοτέλους.

0: Αχ, ακολουθήστε μας και στο Instagram, ακολουθήστε μας και στο TikTok, ακολουθήστε μας παντού και στα προσωπικά μας. Θα σας κάνουμε και εμείς like.
1: Στα εταιρικά, στα επαγγελματικά, παντού. Ναι, όπου έχουμε. Ναι, ναι. Στο LinkedIn. Ναι. Εγώ TikTok δεν έχω, να ξέρετε τι με ψάξετε.
0: LinkedIn έχεις.
1: Όχι καλέ.
0: Α, ούτε LinkedIn έχεις σήμερα. Τι έχεις
1: τι να κάνω, Μανού, να εδώ, ναι. Εδώ είναι η δουλίτσα.
0: TikTok δεν έχεις, ναι.
1: Όποιος θέλει να με βρει, εδώ με βρίσκει κάθε πρωί 8 με 12. Το πιο σιγουράκι δεν έχει.
0: Να σου πω όμως, αν είχε σχέση και τα λοιπά, έτσι. Θα έκανε like σε άλλου άντρε.
1: Γιατί να μου κάνω like, τι είναι απαγορευμένο το like?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι κάτσε ρε εσύ. Ένα like δεν σημαίνει τίποτα. Τι είναι υπονοούμενο.
0: Ναι, πολλοί λένε. Γιατί έκανε like σε αυτήν? Εδώ με το μαγιό σου άρεσε.
1: Συνήθω. Δεν ακολουθώ συνήθω ανθρώπου που δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: για να κάνω like σημαίνει το ξέρω ή μου άρεσε αυτό που ανέβασε. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία, ένα τοπίο, ένα βίντεο, ένα.
0: Κυλιακή του.
1: Κάτι. Δεν έχω τέτοιου.
0: Δεν έχει κυλιακού.
1: Έχω εκκυμένη. Είναι σαν του δικού σου. Αλλά δεν ακολουθώ. Κοίτα, τον Σπαλιάρα, α πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τον ακολουθούς, ακολουθώ. Δεν βάμαι.
0: Τον καιρό... ακολουθείς για τα κατάκια.
1: Ναι, μιλάτε, λόγω της χούμπινε του ψιψινιού που έχει.
0: Ναι.
1: Φυσικά και του κάνω like. Συγγνώμη, τέτοιο κορμί δεν θα κάνεις like. Τώρα μην λέμε χαζομάρες. Τώρα...
0: Ωραίγεσαι Σπαλιάρα. Και αν έχεις εσύ τον Σφαλιάρα, ξέρω πώς τον λένε.
1: Κάνω, έχω αυτό που έχω. Αν αυτός δεν έχει κυλιακούς, κάνω like στους κυλιακούς του αλλού. Τι να κάνω.
0: Αμάρτησα.
1: Αμάρτησα για τους κυλιακούς, κυρίες και κύριοι. Το παραδέχομαι. Αν έχει τους κυλιακούς σου του Σπαλιάρα επίσης, θα κάνω like και σε αυτόν. Τι με πειράζει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι ποινικά κολάσιμο να κάνεις like.
0: Λοιπόν, αν είστε λοιπόν σε σχέση παντρεμένοι, εσείς πατάτε like σε άλλους στο Instagram.
1: Εσύ μάνο για πες μας.
0: Εγώ random. Πραγματικά random. και stories μου λένε, μα το είδες στο story μου. Ξέρεις, πολλές φορές πατάω στο πρώτο story και παίζουν όλα. Όλα. Έτσι, αφέρτα, χωρίς να μπορεί να πλένομαι, να κάνω μπάνιο, οτιδήποτε.
1: Ωραία δικαιολογία. Θα τη λέω κι εγώ.

0: Κάποιοι έχουν ήδη δει την Οδύσσεια από χθες το βράδυ.
1: Πώς?
0: Από χθες το βράδυ.
1: Τι κάνανε οι πατεώνες?
0: Είχε πρώτες προβολές, αλλά είχε και κάποιες δημοσιογραφικές προβολές.
1: Σωστά, μωρέ, πήγε το μυαλό μου στο κακό αμέσως.
0: Και βγήκαν και οι κριτικές, έτσι.
1: Οι οποίες είναι πολύ καλές.
0: Πολύ καλές. Μόνο η ένσταση αυτό με την ωραία Ελένη, ας πούμε, που εντάξει.
1: Ναι, που okay. Θέλαμε άλλο χρώμα. Την έχουμε στο μυαλό μας ξανθιά γαλανομάτα για κάποιο λόγο. Βέβαια, ο Όμηρος ξέρει, δεν έχει περιγράψει ακριβώς. Μόνο γιατί ότι είχε λευκά χέρια. Γιατί τότε όλες οι.
0: Τι λες, δεν είχε λευκή?
1: Όχι, ρε παιδί μου, λευκά εννοείται. Ξέρεις, όλες τότε τις εποχές. Ναι. Πώς το λένε.
0: Είχαν βρώμικα χέρια.
1: Όχι, μάνο μου. Ναι. Επειδή στον ήλιο βγαίνανε οι δούλοι, ας πούμε, αυτοί που κάναν τις εργασίες.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μαυρίζαν από τον ήλιο. Ναι. Ενώ όσοι καθόντουσαν μέσα στο σπίτι που ήταν πριγκιπέσες και βασίλισσες και τέτοια, δεν κάναν δουλειές, οπότε ήταν.
0: Άρα λέει τώρα ότι ήταν δούλα η ωραία Ελένη.
1: Όχι, παιδιά. Αυτό κατάλαβα.
0: Επειδή είναι μαύρη, γι' αυτό το λέω αυτό το χρώμα του δέρματος της. Ηθοποιού.
1: Πρέπει να καταλάβω τι ήθελα.
0: Πάντως λέει ότι είναι μεγάλη παραγωγή. Ο Matt Damon λέει είναι συγκλονιστικό στο ρόλο του Οδυσσέα. Και η Anne Hathaway εξαιρετική στο ρόλο της Πινελόπης.
1: Γενικότερα οι απαιτήσεις της ταινίας μπορεί εμείς να λέμε εντάξει, μωρή, υπερπαραγωγή, τα είχαν όλα έτοιμα, κάνανε, ράνανε και κιλά χρειάστηκαν να χάσουν για να προσαρμοστούν χώρια όλα αυτά που έπρεπε να φοράνε, τα οποία εντάξει, παιδιά, είναι μια δυσκολία. Όπως και να έχει, θα το δούμε. Δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι αυτό το πράγμα. Για τον Tom Holland δεν είπες κάτι που κάνει
0: και
1: το τηλέμαχο.
0: Και αυτός λέει πάρα πολύ καλό στο ρόλο και μου κάνει για τηλέμαχος ο Tom Holland.
1: Αχ, γλυτενίστρε ποια είναι.
0: Τώρα, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια.
1: Η Ζεντάγια είναι θεάθηνα. Γιατί η Ζεντάγια γιατί δεν είπανε κάτι που ήθελε Αθήνα και αυτή στο μυαλό μας δεν είναι λευκή. Ε? Άρεσε η Ζεντάγια περισσότερο γιατί δεν είναι τόσο σκουρόχρωμη.
0: Ναι, μπορεί να είναι. Εντάξει, μπορεί να κάτσει λίγο να κάνει σολάριο μου.
1: Παιδιά, τέλος πάντων, ας μην μείνουμε σε αυτό. Ελπίζω η ταινία να είναι πραγματικά αξιόλογη. Δεν είναι ιστορική.
0: Θα πας σήμερα να τη δεις.
1: Ούτως ή άλλως είναι μύθος όλο αυτό.
0: Το έχεις το πρόγραμμα.
1: Σήμερα όχι.
0: Όχι σήμερα.
1: Μου είχες τάξει ότι θα πάμε όμως τώρα που το σκέφτομαι.
0: Θα σου πω αύριο.
1: Με αίσθησες. Θα πας. Θα πας. Ωραία, φίλε. Δεν σου ξαναμιλάω. Δεν σου κάνω μόνο σε εκπομπή. Φεύγω.
2: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 4033 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: Καλημέρα σε όλους εσάς. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι είναι αυτό που σε χαιρετάει η Μιράντα και είναι πράσινο?
1: Τι είναι αυτό με χαιρετάει?
0: Χαιρετάει και είναι πράσινο, ναι.
1: Κάτι σε βατράχι.
0: Όχι.
1: Πράσινο με χαιρετάει. Ο Κέρμιτ. Όχι, αυτό σκέφτηκα.
0: Έχει καβούκι.
1: Καβούκι, χελώνα.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς τη λένε, τι.
0: Χελώνα.
1: Χελώνα. Χελώνα σα και εσά. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Με όση τρέλα χρειάζεται για ακόμη περισσότερη. Μ' άρεσε να σου πω. Αυτό μου άρεσε.
0: Να ακούσετε με έτσι, που
1: θέλουμε να σα κάνουμε να χαμογελάτε. Φυσικά υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα συναυλιών και για τους επόμενους μήνες, να ξέρετε.
0: Πάρτε διότι... μολύβι και χαρτί και σημειώστε, μην χάσετε καμιά ημερομηνία, γιατί είναι πάρα πολλές συναυλίες. Αλλά...
1: μην λες μολύβι και χαρτί. Γιατί έτσι λίγο ρετρό.
0: Ρεπόστι, το βάζει στο ψυγείο για να το κάνει.
1: Πες, κάντε screenshot ή βγάλετε φωτογραφία από το desktop. Ναι. Λοιπόν, στα social του Κοσμοράδιο, εγώ τώρα είμαι στο Facebook. Στο cover έχουμε όλες τις συναυλίες που ακολουθούν από 25 Ιουλίου που είναι Νατάση Θεοδωρίδου μέχρι και 12 Σεπτέμβρη που είναι ο Αντώνης Ρέμος. Είναι και στη Χαλκιδική, είναι και στη Θεσσαλονίκη, είναι και εδώ. Θα είστε κι εσείς παντού, δεν θα χάσετε τίποτα και εννοείται θα είστε συντονισμένοι γιατί θα γίνουν διαγωνισμοί για να πάρετε προσκλήσεις για όλα.
2: Σε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Εμείς εδώ είμαστε πάντως καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα, εκπνέει η προθεσμία, μετράει χρόνος αντίστροφα. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 23 και 59,
0: ναι.
1: Λίγο πριν τα μεσάνυχτα,
0: ναι.
1: Για τα μηχανογραφικά.
0: Αχ, να θυμηθώ να κάνω.
1: Αν και φαντάζομαι οι εμπλεκόμενοι, οι ενδιαφερόμενοι μάλλον, δεν το έχουν αφήσει για τόσο τελευταία στιγμή. Αν και μπορώ να σκεφτώ τα παιδιά σε αυτή τη φάση, μπορεί να έλα μωρέ, εντάξει τώρα να προλαβαίνω.
0: Χαλαρά. Σαν τον Γιώργο. Ο Γιώργος θα το έκανε 11 και 35.
1: Πιστεύω πως αν ήταν.
0: Θα ξεκινούσε να το συμπληρώνει.
1: Αν ήταν τελειόφυτος. Θα έλεγε, έλα μωρέ, έχω περιθώριο. Στις 23 και 59, ξέρεις τι μπορώ να κάνω.
0: Πραγματικά, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Έχουμε καθυστερήσεις έντονες στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης, αλλά και πιο κάτω υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στο ύψος της Πηλαίας. Λίγες καθυστερήσεις στη Μανώλη Ανδρώνικου τώρα και έχουμε καθυστερήσεις και στη Χαλκιδική αυτή τη στιγμή, στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12 και σήμερα.
1: Γίνονται πολλά, Μάνο.
0: Γίνονται πολλά και Μιράντα, όταν πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο, ναι. Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνεις, ας πούμε, το βράδυ.
1: Το βράδυ. Κάνεις
0: 10 η ώρα και εσύ.
1: Ναι, είναι ότι πληρώνω όλη τη μέρα ενώ πήγα βράδυ. Ρε παιδί, και πρέπει να φύγω στις 11 η ώρα να κάνω το check-out.
0: Ακριβώς. Δεν γίνεται. Αλλάζει αυτή η πολιτική.
1: Μισή χρέωση δεν γίνεται να υπάρχει.
0: Από ό,τι φαίνεται, θα μπορείς να μείνεις μέχρι την επόμενη μέρα στις 10. Δηλαδή 24 ώρες. Ό,τι και να γίνει.
1: Να γίνει, γιατί ξέρεις κάτι, πες ότι εγώ, ας πούμε, στο ταξίδι μου τώρα θα φτάσω 8 η ώρα το βράδυ. Άσε που το check-in πλέον είναι 3 ώρα το μεσημέρι, αλλά έστω και αυτές οι 5 ώρες που έχασα είναι 5 ώρες, γιατί τις πληρώνω κανονικά.
0: Α, μπράβο. Οπότε, αν φτάσεις 8 η ώρα, μετά από 5 μέρες που θα φύγεις, θα πρέπει να φύγεις 8 η ώρα το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
1: Αυτό όμως είναι καρατσικαρισμένο, θα ισχύει ή απλά
0: αυτό
1: είναι.
0: Αυτό συμβαίνει στην Κίνα, σε μια συγκεκριμένη έτσι. Ναι. Πώς να το πω, σε συγκεκριμένο ξενοδοχειακό όμιλο. Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται θα υιοθετηθεί και από άλλες μεγάλες εταιρείες.
1: Ναι, δεν το βλέπω να έρχεται, Μάνο. Δεν
0: όχι,
1: θέλω να είμαι αισιόδοξη, αλλά μπα, εδώ θα αργήσουμε. Πρέπει να πάμε στην Κίνα για να το ζήσουμε αυτό. Α, σε μέσα θα πούμε.

0: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ και σας κάνουμε και μία ερώτηση. Αν μπορούσατε να ξέρετε κάτι για το μέλλον σας, τι θα ήταν αυτό που θα θέλατε να ξέρετε?
1: Αλήθεια, με περίγραντο. Τι άλλο μας απαντάτε, Σοφία?
2: Πότε θα έχω δικό μου σπίτι, λέει η Άννα Μαρία εδώ.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε σύντομα και να μας καλέσει, να σου κάνουμε ποδαρικό. Είμαστε πάρα πολύ γουρλίδες.
2: Αν θα παντρευτώ, λέει ο Παναγιώτης.
1: Έβρε Παναγιώτη, το χέρι σου αυτό, νομίζω. Ή ξέρω εγώ, πήγαινε σε μια καφετζουά.
0: Παναγιώτη ετών 10.
2: Η Χριστίνα θα ήθελα να ξέρει αν θα κερδίσει τελικά το jackpot ή όχι.
1: Ναι.
2: Και ο Σάκης πότε λέει και πώς θα την κάνω.
1: Για πού?
2: Για γενικά τον άλλο κόσμο.
1: Για τον άλλο κόσμο. Άντε καλέ, παιδιά.
0: Φαντάζεσαι να είχαμε όλη μια ημερομηνία λήξης πάνω, να άνοιγες το καπάκι.
1: Εσύ δεν είσαι που λες να ζούμε
0: το τώρα.
1: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Άννα, γεια σου.

0: Δεν λέγεται πόσο μας αρέσει να είμαστε κάθε πρωί εδώ μαζί σας. Είστε η νούμερο ένα ακροατές, το νούμερο ένα ραδιόφωνο της πόλης. Όλη η πόλη ακούει Κοσμοράδιο 95,1. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για άλλη μια φορά.
1: Και για τις τελευταίες μετρήσεις, έτσι που μας αναδείξατε το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Σταθερά.
1: Σε όλες τις ηλικίες, όλες τις ώρες, όλες τις μέρες, τα πάντα όλα.
0: Έτσι είναι, σαν να λέμε όλη μέρα, όλη την ώρα ακούτε Κοσμοράδιο και πολύ καλά κάνετε. Αυτό μας γράφετε κιόλας και πολύ σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Η πρωτιά αυτή ανήκει και σε εσάς βεβαίως. Μανώ, ξέρεις που κοιμάται η ντομάτα?
1: Που κοιμάται η ντομάτα?
0: Η ντομάτα. Πού μπορεί να κοιμάται η ντομάτα?
1: Πού κοιμάται η ντομάτα?
0: Στο ντομάτιό της. Καλό δεν ήταν.
1: Έλα, καλό ήταν.
0: Πολύ καλό.
1: Καλά, να δώσουμε τώρα ένα διαγωνισμό για να δώσουμε για αύριο, αύριο βράδυ στο Αμάρ, όπου η Αναστασία θα δώσει το παρόν εκεί.
0: Θέλω πρώτα να ευχαριστώ τη φίλη Αθηνά που μου το έστειλε σε σκονάκι. Αθηνά, ό,τι έχεις να πάρω κοντράρο το Μάνο. Πολύ μου αρέσουν αυτά. Αμάρ, είπες. Πολύ ωραία, Μάνο. Θα δώσουμε στους φίλους μας την ευκαιρία να πάνε να πιούν ποτό κερασμένο με ένα ακόμη άτομο. Ποτό για δύο. Η Αναστασία θα είναι αύριο στο Αμάρ με όλες τις επιτυχίες, την τσαχπινιά της, τον Άζη της, την εκρηκτική της ενέργεια. Πραγματικά θα περάσετε καταπληκτικά βράδυ Παρασκευής στο Αμάρ με Κοσμοράδιο 95,1 και ποτό κερασμένο, κινητό στο χέρι.
1: Και στέλνετε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη Αμάρ, το ονοματεπώνυμό σας, στέλνετε τις συμμετοχές σας. Καλή τύχη.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Από σήμερα το πρώτο βαλκανικό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης παιδών K16 στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο. Ο ΠΚΠ. Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 εν ενεργεία βουλευτές. Σε αρχείο οι κατηγορίες για τους άλλους 7. Ο ΠΚΑ. Παράταση έως τις 27 Ιουλίου για τις αιτήσεις των βοηθημάτων έως 1.000 ευρώ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Καναδάς. Μένονται οι πυρκαγιές με 835 ενεργά μέτωπα. Super League. Ο Γιάννης Αλαφούζος, πρόεδρος για φέτος, και ο Βαγγέλης Μαρινάκης την επόμενη χρονιά. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 49%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι η κατάρα του ρεζερβουάρ που έχει πέσει στη Ρωσία?
3: Σεξ, αυτό που θέλουν οι άντρες δεν είναι αυτό που νομίζουν οι γυναίκες.
2: Εσείς θέλετε να κερδίσετε προσκλήσεις για την παράσταση Κατά Φαντασία Ανασθενής? Θα έχουμε σε λίγο την ευκαιρία να σας δώσουμε τη δυνατότητα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Άρα, παιδιά, αυτό θα γίνει όπως είπαμε την Αναστασία στο Αμάρα αύριο και στέλνετε τις συμμετοχές σας για να κερδίσετε ποτό, όπως είπαμε λίγο πριν. Φιλιά πολλά σε όλους και όλες. Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος και η Μιράντα εδώ. Ρε Σιμάνο, καιρό έχουμε να πούμε που κέρδισε η Αργεντινή χθες τον αγώνα.
1: Εντάξει, το είπαμε την πρώτη ώρα, ναι. Εντάξει.
0: Είπαμε, το σχολιάσαμε. Βέβαια, υπάρχει και κάτι ακόμα.
1: Ωραία.
0: Οι παίκτες Αργεντινής το είδε ότι πανηγύρισαν με ένα πανό.
1: Oh.
0: Κάθισα και έψαξα την ιστορία αυτού του πανό. Το
1: ναι,
0: πανό...
1: έχει καταληφθεί αυτή η περιοχή, ας πούμε, τα νησιά τα συγκεκριμένα από τους Άγγλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Τα νησιά Φόκλαντ, αυτοί το λένε νησιά Μαλβίνες, στην Αργεντίνη και ονομασία. Έγραφε το πανό ότι τα νησιά ανήκουν στην Αργεντινή. Είναι μια κόντρα πολλών ετών. Βέβαια, δεν επιτρέπεται και καλά να υπάρχουν έτσι πολιτικά
1: μηνύματα. Ούτε πάνω. Εδώ είχαν αφαιρέσει, ας πούμε, από την IT, είδες πάνω την σημαία. Δεν θυμάμαι ποια είναι.
0: Ναι, δήλωντας την
1: Πολωνία, κάτι τέτοιο, ναι.
0: Κάπου. Λοιπόν, στα νησιά Φόκλαντ, λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη. Είναι ένα αμφισβητούμενο μέρος του Ανατολικού Βασιλείου Λογοποικιοκρατίας τότε. Οι Αργεντίνοι λένε ότι είναι δικό τους, υπήρχε και ένας πόλεμος.
1: Είναι σαν να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο η Κύπρος και να βγάλουν ένα τέτοιο ότι είναι ελληνική. Έτσι.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή η διαμάχη, κρατάει πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, για μένα καλά κάνουν και περνάνε ένα μήνυμα δικαίωμά τους.
1: Εδώ η Νορβηγία δεν πέρασε για την Παλαιστίνη πόσα μηνύματα.
0: Ναι, και εντάξει, δεν βγήκε κανείς μπροστά στο γήπεδο με την Παλαιστινική
1: όχι.
0: ή μια Παλαιστινική καφίγια. Πάντως λέει ενδέχεται να τιμωρηθούν από τη FIFA.
1: Μετά τον τελικό.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Θα παίξουν πρώτα και μετά.

0: Εμείς εκεί και πιο όλοι παντού μαζί, ξέρετε πώς πάει αυτό. Και όπου και αν πηγαίνετε, μαζί σας μας παίρνετε application για smartphone και tablet. Αν δεν το έχετε κατεβάσει, κάντε το. Και βέβαια, κοσμοράδιο.gr θα μαθαίνετε όλα που αφορούν εμάς, εσάς, τις συναυλίες μας, τους καλλιτέχνες, τα θέατρα, τα πάντα.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σήμερα ταλαιπωρούνται από το πρωί οδηγοί. Τώρα όμως ίσως είναι μια ώρα που είναι καλύτερα τα πράγματα.
2: Έτσι και έτσι παραμένει το μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης και στο ύψος της Τούμπας. Με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Καθυστερήσεις έχουμε και προς τα δυτικά στο περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας και μερικές ακόμη έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Επίσης στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης έχουμε και εκεί καθυστερήσεις.

0: Ανοίξτε λίγο τα αυτιά σας τώρα στις γυναίκες. Μάλιστα, γιατί έχουν αλλάξει καιροί, έτσι.
1: Έλα, προφεσόρη, θα μας πεις τώρα.
0: Λοιπόν, υπήρχε παλιότερα η πεποίθηση ότι οι άντρες αντιμετωπίζουν το σεξ αποκλειστικά ως μια βιολογική σωματική εκτόνωση και όχι ως γέφυρα συναισθηματικής σύνδεσης.
1: Ναι, μα έτσι είναι. Το παραδέχεστε κι εσείς.
0: Όχι,
1: ποια συναισθηματική
0: σύνδεση. Μισό λεπτάκι τώρα. Οι μελέτες οι καινούργιες δείχνουν ξεκάθαρα ότι η συναισθηματική κοιότητα αποτελεί, λέει, το βασικότερο καύσιμο για την ικανοποίηση των ανδρών, ειδικά στις σταθερές σχέσεις.
1: Άμα πάει, χαλάσατε κι εσείς.
0: Η επιθυμία, λέει, στο ανδρικό μυαλό δεν είναι απλώς βιολογικός διακόπτης για εκτόνωση, αλλά ένας κώδικας επικοινωνίας.
1: Επιθυμία ή επιδημία είναι αυτό. Δεν ξέρω, αρρωστήσατε, τι πάθατε.
0: Επιδημία.
1: Κοίταξε, αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί.
0: Ναι, από τι?
1: Από την καθημερινότητα, να ρωτήσουμε φίλους γνωστούς, πώς πάει, να μας πούν και ακροατές. Δεν ξέρω, παιδί μου, εσείς οι άντρες, είπαμε, έχετε άλλο λειτουργικό. Αλλιώς πάει.
0: Άλλο λογισμικό.
1: Ναι, άλλο λογισμικό. Πάει μόνο του. Του πατάς ένα κουμπί
0: και σηκώνεται.
1: Τρέχουν όλα. Έτσι, δεν είπα τι κάνουν.
0: Τίποτα, χωρίς αυτό.
1: Ξέρεις εσύ καλύτερα τι κάνουν. Εντάξει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ. Να ρωτήσω κανέναν άλλον.

0: Τι ωραίος ο Απόν, τι ωραίος. Και έρχεται 8 Αυγούστου, στα Μουδανιά θα είναι εκεί παιδιά, με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ωραίες συναυλίες να θέλετε για φέτος το καλοκαίρι. Και το Σεπτέμβριο έρχονται ακόμα περισσότερα.
0: Συνεχίζονται όλα μέσα στο καλοκαίρι, είπαμε, στα social του Κοσμοράδιο. Μπορείτε να δείτε και τα αντίστοιχα που έχουν ανέβει τα post. Για να ξέρετε όλες τις ημερομηνίες, κρατήστε το screen σου, το αποθηκεύστε το, ό,τι σας βολεύει. Έχουμε όμως και πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις. Πού θα δείτε Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένο Χοροζίδου, Πάνο Σταθακόπουλο, Ιωάννη Απέργη, Θάνο Μπίρκο και Αντιγόνη Νακά. Θα τους δείτε στο έργο του Μολιέρου, ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η κλασική αυτή κωμωδία είναι σε περιοδία. Φυσικά έχουμε προσκλήσεις για εσάς στο Θέατρο Δάσους. Να πάτε την Δευτέρα 20 του μήνα.
1: Για να ξεκινήσει, έχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η καινούργια εβδομάδα.
0: Οπότε το κινητό στα χέρια. Θα περάσετε σίγουρα εξαιρετικά. Μια καταπληκτική παραγωγή με όλους αυτούς τους αγαπημένους πρωταγωνιστές και με πολύ αγάπη από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο 6982-951-951 γράφετε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας, στέλνετε τις συμμετοχές σας. Τρεις διπλές προσκλήσεις θα γίνουν ευθύς αμέσως δικές σας.
2: Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Πάντα εδώ να είσαστε συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ναι, βρε παιδιά, αφού περνάμε καλά, αυτό θέλουμε. Να έχουμε μια ωραία παρέα, να χαμογελάμε, να μαθαίνουμε και κάτι. Τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Ήξερες εσύ ότι έχει πέσει μια κατάρα, η κατάρα του ρεζερβουάρ στη Ρωσία και κάνουν μαγιολίκια για να τη λύσουν.
0: Στη Ρωσία.
1: Στη Ρωσία, κοίταξε τώρα.
0: Δηλαδή, τι, και εγώ άμα κάνω έτσι μάγια, γεμίζει αυτόματα το ρεζερβουάρ μου.
1: Όχι, όχι.
0: Α,
1: δεν,
0: όχι
1: είναι,
0: δεν,
1: δεν είναι
0: έτσι.
1: Τόσο απλό. Μακάρι, μάλλον να τα κάνουμε.
0: Γιαμό, γιαμό, γιαμό, γιαμό, τάκ, γεμάτο.
1: Όχι, ούτε καν. Άμα δεν ρίξει το μπακυράκι, άμα δεν βάζει το κασεράκι. Όχι το κασέρι, το σωτό.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Η έλλειψη καυσίμων που έχουν στη Ρωσία γενικώς, ο πόλεμος συνεχίζεται, έτσι. Γιατί έχει και την πολύ σοβαρή πτυχή του όλο αυτό και στην Ουκρανία. Και η Ουκρανία ρίχνει και η Ρωσία ρίχνει περισσότερο φυσικά. Γίνονται επιθέσεις, λέει, στα διαλυστήρια πετρελαίου και έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Ωστόσο, η κατανάλωση του κόσμου υπάρχει. Υπάρχει αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
0: Λογικό.
1: Κάποιοι έξυπνοι
0: ναι.
1: που κάνουν βουντού και μαγείες και άλλα τέτοια,
0: ναι.
1: τους λένε όχι, λέει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν φταίει το ότι δεν έχουμε πετρέλαιο ή έχει αυξηθεί
0: Λύνεται.
1: Η τιμή ή καίει πολύ το ντεπόζιτό σας. Έχει πέσει κατάρα στο ρεζερβουάρ και ζητάνε αμοιβή, ναι. καμιά 100-200 ευρώ
0: ναι.
1: για να λύσουν την κατάρα, να διαλύσουν τα μάγια.
0: Από αύριο θα σας λύσουν τα μάγια. Θα είναι πιο φτηνή βενζίνη στην Αντλία. Θα πληρώνετε λιγότερα.
1: Και υπάρχουν κάποιοι που το πιστεύουν, ρε
0: φίλε. Πολύ ωραία. Τέλεια.

0: Καλώς ήρθατε, το Κοσμοράδιο 95,1 εδώ για σας. Εγώ ακόμα διαβάζω και προσπαθώ να καταλάβω πώς έγινε δύο μαθητές ΕΠΑΛ να πάρουν εκ παραδρομής θέματα του Γενικού Λυκείου στα νεοελληνικά και γράψαν και άριστα τα παιδιά.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο τους αφενός.
1: Και ας πω, παιδιά, ακυρώνεστε.
0: Όχι, υποτροφία πρέπει να τους δώσουν.
1: Τώρα, φίλε,
0: κανονικά.
1: Εν
0: τω μεταξύ, τι έβγαλε ανακοίνωση εδώ τώρα η ΕΟΕ, ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, λέει. Ναι, κάτι πήγε λάθος, κάτι πήγε στραβά.
1: Κάτι πήγε στραβά, σαν τα Windows.
0: Ωστόσο.
1: Αλλά το θέμα είναι αυτό. Δεν δώσετε στραβά.
0: Φαντάζεται να του ακυρώσετε.
1: Όχι, παιδιά.
0: Από μένα υποτροφία.
1: Ναι.
0: Και ελπίζω όλα να ήταν πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, πώς γίνονται αυτά τα λάθη όμως.
1: Έλαντε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό τώρα. Είναι εκεί στο ύψος της Τούμπας και από τις δύο κατευθύνσεις. Λίγες καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Και έχουμε καθυστερήσεις και στη Χαλκιδική στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της AutoVision.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πώς. Όταν έχεις ένα.
1: Τι
0: τέτοιο,
1: έχω.
0: Ένα.
1: Τι έχω.
0: Ένα
1: τι έχω.
0: Σαν λεύκομα που έχεις μέσα βομβιστές. Αυτοκόλλητα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ένα λεύκομα που κολλάς μέσα. Πώς λέγεται, ξέρεις.
1: Βομβιστές,
0: ναι.
1: Αυτοκόλλητα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω τέτοιο πράγμα, το μπορώ να καταλάβω τι είναι.
0: Αλμπούμ.
1: Άσε μας ρε Μάνο. Αυτό ήταν κακό, κακό. Δεν βάλεις χειροκροτήματα.
0: Όχι, δεν έβαλα. Τι να κάνω, αυτό είχα.
1: Κάπως έτσι είπα. Αν θέλετε χειροκροτήματα, και επειδή ρε Μάνο, τώρα λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι είχες το λες, ό,τι σου έρχεται. Εντάξει, τι ρωτάω, το ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, τίποτα. Τα ευκόλους ονόμενα παραλείπονται. Ώρες, ώρες κι εγώ. Δεν με πιστεύω, δηλαδή. Είναι αυτό που, όπως είπα και στη Φουρέιρα, τσίμπαμε
0: ναι.
1: για να δω ότι είσαι εδώ
0: ναι.
1: όταν ήρθε.
0: Εδώ είμαι, Μιράντα, μπορώ να σε τσιμπήσω. Πού θες ακριβώς να σε τσιμπήσω.
1: Από σένα, τίποτα. Θέλω να μπει λίγο στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook να δει το βίντεο που έχουμε ανεβάσει. Που όταν έχει έρθει η Ελένη Φουρέιρα, που τη κάναμε κάτι ερωτήσεις, που έπρεπε να απαντάει μόνο με, με τίτλους τραγουδιών.
0: Ωραίο ήταν.
1: Όπως την είχαμε ρωτήσει, με ποιο τραγούδι υδρώνει περισσότερο και κουράζεται, λαχανιάζει μάλλον.
0: Και με ποιο κάνει σεξ.
1: Όχι εκείνη. Εσύ είπες
0: ναι,
1: ποιο
0: ναι.
1: είναι κατάλληλο για σεξ.
0: Κατάλληλο, κατάλληλο.
1: Δεν το προσωποποίησες, αλλά απάντησε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Καλά, ήταν το δίσκο, ήταν πανεύκολο, εντάξει.
1: Μην δίνεις τα. Αποκαλύπτεις όλα. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, μπείτε και εσείς στο Instagram. Είναι το τελευταίο βίντεο που έχει ανέβει. Είχε έρθει εδώ για πρωινό. Παίξαμε τίτλο, παρακαλώ. Μπείτε, χαρείτε το.

0: Καλώς ήρθατε. Πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Σας περιμένουμε, σας θέλουμε, σας υποδεχόμαστε. Έχουμε και σε εξέλιξη μια κουβεντούλα από το
1: σε
0: ερώτημα.
1: Εξέλιξη.
0: Σε εξέλιξη.
1: Ναι, ναι.
0: Πες φορές, πολλές σε φορές τη λέξη σε εξέλιξη.
1: Σε εξέλιξη, σε εξέλιξη. Έληξε το σεξ. Σε εξέλιξη. Έλα, Σοφία!
0: Η ημερομηνία λήξη σου ποια είναι, πιστεύεις? Εμείς σήμερα ρωτήσαμε αν μπορούσες να ξέρεις κάτι για το μέλλον. Τι θα ήθελες να είναι αυτό? Για να μας πεις, Σοφία, απαντήσεις.
2: Την τύχη του γιού μου, γράφει η Ελένη.
0: Οι γονείς νοιάζονται, βεβαίως.
2: Βεβαίως. Τι θα φάμε αύριο, γράφει εδώ ο Γιάννης. Το γράψανε αρκετοί αυτό τελικά.
0: Γιάννη, ρε παιδιά, τι αγωνία. Μάλλον δεν μαγειρεύετε εσείς,
1: Μάλλον.
2: Και η Ελένη λέει αν θα είμαι όρθια.
0: Έλα, βρε, Ελένη μου. Γιατί
1: εντάξει, και στα όρθια γίνεται δουλίτσα. Δηλαδή, ανεξάρτητα τι εννοεί.
0: Ρε Μάνο.
1: Τι.
0: Ρε Μάνο.
1: Τι είπα εγώ, τίποτα περίεργο.
0: Όχι, όχι, τίποτα, κάτι δικά μου.
1: Δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις. Μόνο πονηρά μυαλά.
0: Σωστά.
1: Ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει.
0: Να μου το θυμίζεις πολύ συχνά αυτό, σε παρακαλώ. Ναι.

0: Πω, πώς πέρασε η σημερινή μέρα.
1: Νεράκι, πες μάνο, αυτά τα κλείστα τα ωραία, όταν περνά καλά.
0: Όταν περνά καλά και λείπει ο Γιώργος.
1: Περνάει. Όχι, χωρίς τον λείπει ο Γιώργος, άντε και εσύ.
0: Τι, αφού η αλήθεια είναι.
1: Αφού τον θέλει. θα επιστρέψει ο Γιώργος, μη στεναχωριέστε. Όλα καλά και όλοι καλά να είμαστε. Σας ρωτήσαμε και στο Instagram αν είστε σε σχέση ή παντρεμένοι, αν πατάτε like σε άλλες και άλλους στο Instagram.
0: Δεν θα και σας καρφώσουμε. Για πείτε, ποια απάντησαν.
1: Δεν απαραίτητο πονηρό αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, ρε παιδί μου, σταματά να θαυμάζει κάτι.
0: Έχει κάποια βίντεο πάντως που λένε στο TikTok, στο Instagram κτλ. Που λένε ότι έχει σχέση και πατά like, θα δεν τρέπεσαι κτλ.
1: Παιδιά, τότε δεν είστε καθόλου σίγουροι για τη σχέση σας. Εγώ αυτό θα πω. Ναι, λέει το 59% ότι πατάνε like.
0: Καλά κάνεις.
1: Και σε άλλους. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάντως το ερώτημα αυτό παραμένει στα Instagram story μας έτσι διαθέσιμο.
0: Θα
1: και
0: δούμε.
1: Για εσάς.
0: Αύριο θα βγάλουμε την έτοιμη γορία. Έτσι, ναι. Πατήστε φωτιές, καρδούλες. Αυτά.
1: Φωτιές τώρα. Ναι. Πάρα πολύ προσοχή. Χθες πάλι πολιτική προστασία. Πόσα μηνύματα μου δώσατε
0: στο κινητό. Σουρωτή πάλι είχε. Στην,
1: και πιο ναι. Νεοχορούδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικώς παιδιά και στη Χαλκιδική κάπου. Πάρα
0: κάπου
1: πολύ. Κάπου όπα, κοίταξε, από τη μία με το 112 λαχταράς, από την άλλη είναι αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, ότι θα διαφορούμε και κάποια στιγμή θα είναι πολύ κοντά μας. Ας είμαστε προσεκτικοί στα τριγύρω για να μην γίνουμε εμείς η αιτία να πάρει κάποιον κάπου
0: ακριβώς.
1: Φωτιά. Εντάξει, πολύ υψηλή η θερμοκρασία και σήμερα αυτή τη στιγμή στο κέντρο τώρα έχει 29 βαθμούς, το νιώθουμε σαν 31 ήδη.
0: Θα καψωθούμε σήμερα.
1: Είμαστε πιο πάνω από χθες ένα βαθμό. Το νου μας, το νου σας, νεράκια βεβαίως και όχι απαραίτητα. Μάλλον πολλές μετακινήσεις άμα δεν είναι σημαντικό, ειδικά στον ήλιο. Και σας θέλουμε όλους πάλι αύριο εδώ για πρωινό.
0: Λοιπόν, από τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Έρχεται η κυρία Φαλία Τοντοκλού.
0: Α, έρχεται η κυρία Φαλία Τοντοκλού. Ναι, κάπου την είδα.
1: Ναι. Και από τον Μάνο Βολάνη.
0: Καλή σας μέρα.
2: Σελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων. Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 45χρονος που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Ελεύθερη με όρους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο ενοικιαστής του βιντεοφόρου. Μαρφίν. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου οι δύο 42χρονοι. Συνενεί στην έκδοσή της οι 46χρονοι από το Λονδίνο. Μάρο Κοντού. Αύριο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της ηθοποιού. Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναβλήθηκε για τις 23 Ιουλίου η απόφαση για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 48%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

νωρίς φέρεις και όνειρο θα είναι ξανά. Είναι από αυτά τα τραγούδια που έτσι πρέπει να ξεκινάει κάθε εκπομπή. Κοσμοράδιο 95.1, καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τότογλου. Στην παρέα από τώρα μέχρι και τις 2 θα είμαι και έχω και το καρπουζάκι μου εδώ πέρα, το οποίο το έχω ήδη καταναλώσει. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι θα πάω από υπερβολική δόση καρπουζιού τόσο που τρώω κάθε μέρα. Καρπουζάκι, κλουράκι, φρέντο εσπρέσο. Αυτά χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι χαρούμενος, θεωρώ. Και κλιματισμό ιδανικά. Λοιπόν, εσύ χρειάζεσαι όμως και μουσική, γι' αυτό είναι εδώ το Κοσμοράδιο 95.1 για να κανονίσει αυτή σου την ανάγκη. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει στο περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά. Βλέπω ότι έχει συμβεί ένα ατύχημα μετά την έξοδο στα Κωνσταντινουπολίτικα. Οπότε έχουμε καθυστέρηση από την έξοδο των Σικαιών μέχρι και την έξοδο στα Κωνσταντινουπολίτικα. Οπότε, αν πηγαίνει ανατολικά, η ταπεινή μου γνώμη είναι να μην πα από περιφερειακό, αν μπορεί να την κάνει από κάπου αλλού. Τώρα, αν πηγαίνεις δυτικά, ο περιφερειακός είναι εντάξει, με κίνηση από την έξοδο της Τούμπας μέχρι την έξοδο του Αγίου Παύλου. Μόνο κατά τα άλλα κινήστε κανονικά. Τώρα στο κέντρο είναι εντάξει, στα ανατολικά λίγη υπομονή στην κάθοδο της Κατσιμίδη και Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μπότσαρη προς Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα έχει καθυστερήσει, αλλά κυρίως προς τη Βούλγαρη. Αυτά και υπομονή κυρίως. Λοιπόν, τα μάτια σου ερωτεύτηκα, Κωνσταντίνος Αργυρός. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε. 1, 2, 3,

Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακούσε όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδι, ναι, 5 και 1. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει όλο εδώ. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εδώτογλου και θέλω να σα στείλω να απολαύσει Νίκο Ξυλούρη. Βασικά τη μουσικοθεατρική παράσταση Νίκο Ξυλούρη, ο Αρχάγγελο τη Γη, που περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα μετά την επιτυχία στην Αθήνα. Το έργο και η ζωή του μεγάλου καλλιτέχνη παρουσιάζεται από έναν πολυπληθή θείασο, ζωντανεύει στη σκηνή σε μια παράσταση με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Λοιπόν, θα δώσω 10 προσκλήσεις και οι 10 τυχεροί, τώρα οι 5 θα πάτε στα Μουδανιά, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών 18 του μήνα στις 9 το Σάββατο, και οι άλλοι 5 τυχεροί θα πάτε στο Αμφιθέατρο Σίβερης την Κυριακή 19 του μήνα στις 9 το βράδυ. Τώρα, για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, θέλω να μου στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951. Θα μου γράψεις το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό, και θα γράψεις είτε Σίβερη είτε Μουδανιά, ανάλογα που θέλεις να παρακολουθήσεις την παράσταση. Ξαναλέω, το Σάββατο είναι στα Μουδανιά, την Κυριακή είναι στη Σίβερη στις 9 η ώρα και τα δύο στη Χαλκιδική. Καλή τύχη σε όλους και όλους.

0: points με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Καταρίνα Λιόλιο και Λογαριασμός είναι αγαπημένο και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Και εγώ είμαι η Ραφαήλια, δεν το έχω και τα λέμε μέχρι τις 2 φυσικά. Μπορείς να τσεκάρεις και το site μας κοσμοράδιο.gr, γιατί όταν κλείνουν τα μικρόφωνα μας βρίσκεις εκεί και μαθαίνεις όλα μας τα νέα και τα νέα των αγαπημένων σου καλλιτεχνών και γενικά τα πάντα όλα είναι εκεί. Να σου πω ότι η επικοινωνία μας γίνεται μέσω του Viber 6982-951-951. Εκεί στέλνεις την καλησπέρα σου, τα νέα σου, τις φωτογραφίες από το μέρος που ακούς, οτιδήποτε. Για τώρα να σου πω ότι το τραγούδι που θα παίξεις στις 2 παρατέταρτο είναι δική σας επιλογή και για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε αυτά.
1: Κατερίνα, τι φταίς κι εσύ.
2: Τι φταίς κι εσύ που γλυκό είσαι κρασί και με μεθάει μια γωνιά να έχω πιει.
1: Ανδρομάχη, πάρε ρεπό.
3: Πάρε ρεπό απ' τη δουλειά, να σε έχω όλη μέρα αγκαλιά.
0: Δύο αγαπημένες καλλιτέχνηδες και δύο αγαπημένα τραγούδια. Ένα από αυτά θα παίξει στον αέρα στις 2 παρά 4, όπως υποσχέθηκα γι' αυτό. Πάνω ανεβάστε το story στο Instagram, γιατί εκεί θα ψηφίσεις. Κοσμοράδιο 100.951. Μπαίνεις, βλέπεις τα story, ψηφίσεις το δικό σου αγαπημένο και αυτό που θέλει την περισσότερη, αυτό θα παίξει στον αέρα. Εγώ ξέρεις τι θέλω να ακούσω, ένα Γιώργο Μαζονάκη, γιατί όσο ζω, μαζώ.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δέσποινα Βανδύ, και να μ' αγαπάς είναι ο νέο, είναι ωραίο και παίζει στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Τότογλου στην παρέα σου μέχρι και τις 2 και σήμερα. Πέμπτη, και φυσικά να στείλω τα φιλιά μου σε ένα που μόλις μπήκε στο αυτοκίνητο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Σε ένα που πρώτη φορά ανοίγει σήμερα το ραδιόφωνο σου. Καλώς ήρθες και εσύ. Σε ένα που ακόμη προσπαθείς να ξυπνήσεις. Σε ένα που ακόμη κάνεις ένα μικρό διάλειμμα από τη δουλειά. Μείνε εδώ. Πάρε μια ανάσα, γιατί εδώ ακούμε μόνο τα καλύτερα. Να στείλω τα φιλιά μου στην Αλεξάνδρα που είναι εδώ στην παρέα, αλλά και σε σένα από το Σιδηρόκαστρο Σερών. Να στείλω πολλά φιλιά. Το όνομα δεν μου το δείχνει εδώ το Viber, δεν ξέρω τι γίνεται. Τι πρόβλημα έχει αυτό το Viber. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Ναι, σ' ακούω να λες, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

τι έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος Σαμπάνης και εμένα σου βλέμμα, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εντόντογλου και έχω να γκρινιάξω ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτα, θεωρώ, στον κόσμο που μπορεί να σταματήσει τα κουνούπια από το να μας τσιμπάνε. Βάζεις φιδάκια, βάζεις αντικουνουπικό, βάζεις ταμπλέτες, βάζεις και σε σκόρδα και σε καφέ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για τα κουνούπια. Τα βρίζεις, έχω ηλεκτρική σκοτάστρα, τα κυνηγάω μέρα νύχτα και πάλι κάπως ξύπνησα με τα χέρια μου διακοσμημένα, μην πω τίποτα. Έλεος δηλαδή, τόσα χρήσιμα ζουζούνια έχει και αυτά που έχουν αδυναμία στον άνθρωπο είναι τα κουνούπια, δηλαδή δεν αντέχω άλλο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό ήθελα να πω την γκρίνια μου εγώ, βρε παιδί μου, εντάξει, καλοκαιρινή γκρίνια, μακάρι τέτοια να είναι τα προβλήματά μας, θα μου πει κανείς. Ισχύει, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση μένεις στο Κοσμοράδιο 95,1 για να μην χάνεις ούτε επιτυχία.
1: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
2: Ναι, γεια σας.
3: Έλα Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Ποιος?
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
6: yeah,
5: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τους Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρουθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Χαλκιδική. Άρνηση από τους δημάρχους στη μεταφορά ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΦ. Πάτρα. Άγρια συμπλοκή ομάδων Ρωμά. 2 στο νοσοκομείο και 2 συλλήψεις. Σεισμός στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 4.829 οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

Μιχάλη Σαντιγιάννη και όλα μαγικά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.1. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα, γιατί έτσι πρέπει να ξεκινάει ανεβαστικά, καλοκαιρινά, με μυρωδιά αντιλιακού και φρέντο εσπρέσο, λοιπόν. Φυσικά, συνεχίζεις να στέλνεις μηνύματα για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για τη μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, για την Κυριακή 19 του μήνα στις 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης, στη Χαλκιδική. Και κατά τα άλλα, να δούμε πώς είμαστε από κίνηση αυτή τη στιγμή που είχαμε προβλήματα πριν στον Περιφερειακό. Είμαστε λίγο καλύτερα, με εξαίρεση φυσικά το τμήμα του Περιφερειακού ανάμεσα σε έξοδο Αγίου Παύλου και έξοδο Κωνσταντινούπολη. Έχουμε κίνηση εκεί και στα δύο ρεύματα. Ενώ με κατευθύνες ανατολικά θα κάνεις υπομονή και στην έξοδο της Ευκαρπίας για λίγα μέτρα μέχρι την έξοδο της Πολύχνης. Στο κέντρο είμαστε εντάξει. Δυτικά στη Λαγκαδά καθυστερήσεις, ιδιαίτερα πριν τη Δαβάκη, αν κατευθύνεσαι προς κέντρο. Ενώ ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Το κλασικό πρόβλημα που προς Βούλγαρη έχει αρκετές καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Υπομονή και έλα να παπαρίζω στο τέρμα. Αλήθεια τώρα.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Βρε μου πως φυλάει άλλο στα δυο σου χίλια. Τι θα γίνει, με αυτό το ερώτημα θα μείνει ο Νίκος ο Απέργης. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόγκλου στην παρέα σου από τις 12 μέχρι και τις 2. Είμαστε live στο Instagram του σταθμού. Κοσμοράδιο και το Παύλο 951. Παίρνω να πεις ένα γεια και να σου πω επίσης πόσο σημαντικό και πόσο σοβαρό είναι το να αφήνουμε έξω από το σπίτι μας, έξω από την αυλή μας, έξω από το μαγαζί μας, ένα μπολάκι με δροσερό νερό σε μια σκιά και λίγη τροφή για τα δέσποτα. Λοιπόν, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτά έχουν μόνο εμάς, γιατί ας μην λέμε και ψέματα, οι Δήμοι γενικά δεν νοιάζονται όσο θα έπρεπε να νοιάζονται. Οπότε, αν μπορείς να κάνεις αυτή την καλή πράξη, κάντινα, είναι, δίνει απλά δείγμα ανθρωπιάς. Τώρα, άμα κάποιος πει ότι απαγορεύεται, πες ότι απαγορεύεσαι εσύ, κολλητέ ή κολλητή, γιατί το να παρεμποδίζεις τα άτομα που ταΐζουν τα δέσποτα είναι παράνομο. Αυτά έχω να δηλώσω εγώ. Λοιπόν, φιλιά να στείλω στην Άζηρο Θεσσαλονίκη, σε εσένα που ήρθες τώρα στην παρέα, σε εσένα που είναι εδώ από πριν. Έλα να τα πούμε στο live. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόγκλου και τα λέμε στον αέρα μέχρι τις 2.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Γεωργιάδου.
5: Τίτλος
4: Γεια μας.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Τα Κούνια στο Βάλτο. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

Εκτός στη ζωή μας δεν θα κάνουμε. Να κάνετε εσείς. Άκου εκεί. Θα χαμηλώσουμε εμείς το φως μας για να μην τυφλώνουμε αυτούς που τυφλώνονται. Ποτέ δεν κάνουμε τέτοια πράγματα με τον εαυτό μας. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το Γλυκιακούς Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Και πόσους βαθμούς έχουμε? 31. Αλλά αίσθηση σαν 35 αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί έχουμε 62% υγρασία. Δώσε πόνο. Έτσι θα πάει και το σουκού, να ξέρετε. Από Δευτέρα πάμε 35. Οπότε εκεί αίσθηση θα είναι 40. Να ξέρετε, τώρα βλέπω κάτι βροχές την άλλη Παρασκευή. Δεν θέλω να το γρουσουζέψω από τώρα, γιατί και χθες έλεγα θα κερδίσει η Αγγλία. Αλλά η Αγγλία, παιδιά, είναι αυτή η ομάδα που πάει πάντα στην πηγή και δεν πίνει ποτέ νερό. Και η καρδούλα μου τους λυπάται, γιατί τους βλέπεις εκεί. Τώρα θα το πάρουμε, τώρα θα το πάρουμε, τώρα με την Αργεντινή. Αλλά όχι, πήγε 1-2, το πήρε η Αργεντινή. Άντε να δούμε τώρα τι θα γίνει στο τελικό. Όμιτζι και τρία λόλο, όπως λέγανε στα χρόνια μου. Χρήστος Δάντης και κομμάτια σε 9-5 και 1, τη Throwback.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Τραγουδάει και αυτός, τραγουδάει και ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Θέμης Αδαμαντίδης και όλοι μαζί τραγουδάμε στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1. 12 τσιγάρα είναι νέο και το άκουσες αποκλειστικά εδώ. Το άκουσες όμως και σήμερα. Μη αποκλειστικά, εντάξει, έχει και πόσο καιρό που βγήκε, βρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και να στείλω τα φιλιά μου στον Νίκο, μου λέει, μακριά από Άγγλους. Θέλω να μάθω γιατί. Θέλω να μάθω γιατί το μπιφ με τους Άγγλους, τι σου κάνανε οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι έχουν βγάλει τους Beatles, έχουν βγάλει το τσάι κάποια. Αυτά. Όχι, εντάξει. Αγαπάμε και Άγγλους. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μαζί, γιατί είναι το Pick the Song. Αλλά η φάση είναι ότι ήταν 50-50 η διαμάχη αυτή. Ανδρομάχη και πάρε ρεπό. Κατερίνα, τι φταίς και εσύ. Αλλά υπήρχε ένα προβάδισμα, ελάχιστο προβάδισμα για την Κατερίνα. Ένας-δύο άνθρωποι παραπάνω ψήφισαν για την Κατερίνα. Οπότε αυτό θα ακούσουμε. Τι φταίς και εσύ, τι φταίς και εσύ. Πολύ ωραίο, καλοκαιρινό και παίζει στους 9, 5 και 1 και το Κοσμοράδιο.

Νίκο, παιδί, γιατί όσο ζω, μαζώ, παιδιά, να ξέρετε, το έχετε μάθει, το έχετε καταλάβει, ότι για εμένα, σαν τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν έχει αδυναμίες είναι αυτές. Εγώ έχω μείνει ακόμα στη συναυλία, η οποία ήταν ένα μήνα πριν γίνεται να έρθει για άλλη μία. Έτσι και στη Χαλκιδική, τώρα που έρχονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες, που έρχεται η Νατάσα, που έρχεται ο Απών, που έρχεται η Φουρέιρα, Μουδανιά, Σίβηρη, ξέρεις. Ενημερώνεσαι και παίρνεις προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο 951, γι' αυτό μένεις κόσμος συντονισμένος πάντα και παντού. Να πω ότι η Ραφαέλα ήθελε να αφιερώσει τη συνάδελφό της, την Αλεξάνδρα, το πάρε ρεπό από τη δουλειά της Ανδρομάχης που δεν έπαιξε. Εγώ το έχω πει ότι pick the song είναι να παίξει και εν τέλει βγαίνει 50-50 και δεν παίζει. Σας το χρωστάω. Οπότε χρωστάω και αυτό. Χρωστάω και από Οικονομόπουλο. Όλο χρωστάω. Τι θα γίνει να πούμε. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος. Η συντροφιά του συνεχίζεται με νούμερο 1 επιτυχίες στους 9-5 και 1. Εμείς ραντεβού αύριο πάλι, Παρασκευή, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα. Ξέρεις, βρε παιδί μου, εσύ ξέρεις. Έχεις μάθει έτσι όπως ξέρεις και έτσι όπως αγαπάς. Από μένα να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπήρχε παλιότερα η πεποίθηση ότι οι άντρες έτσι αντιμετωπίζουν το σεξ αποκλειστικά ως μια βιολογική σωματική εκτόνωση και όχι ως γέφυρα συναισθηματικής σύνδεσης.
2: Μα έτσι είναι. Το παραδέχεστε κι εσείς.
1: Όχι,
2: ποια συναισθηματική σύνδεση.
1: Μισό λεπτάκι τώρα. Οι μελέτες οι καινούργιες δείχνουν ξεκάθαρα ότι η συναισθηματική κοιότητα αποτελεί, λέει, το βασικότερο καύσιμο για την ικανοποίηση των ανδρών, ειδικά στις σταθερές σχέσεις.
2: Άμα πάει, χαλάσατε κι εσείς.
1: Η επιθυμία, λέει, στο ανδρικό μυαλό. Δεν είναι απλώς βιολογικός διακόπτης για εκτόνωση, αλλά ένας κώδικας επικοινωνίας.
2: Κοίταξε, αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί.
1: Ναι, από τι?
2: Από την καθημερινότητα, να ρωτήσουμε φίλους γνωστούς, πώς πάει, να μας πούν και ακροατές. Δεν ξέρω, παιδί μου, εσείς οι άντρες, είπαμε, έχετε άλλο λειτουργικό. Αλλιώς πάει.
1: Άλλο λογισμικό.
2: Ναι, άλλο λογισμικό. Πάει μόνο του. Του πατάς ένα κουμπί
1: και σηκώνεται.
2: Τρέχουν όλα.
1: Έτσι,
2: δεν είπα τι κάνουν.
1: Τίποτα, χωρίς αυτό.
2: Ξέρεις εσύ καλύτερα τι κάνουν. Εντάξει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ. Να ρωτήσω κανέναν άλλον.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτη τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Το επόμενο ψυγείο σας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Από σήμερα το πρώτο βαλκανικό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης παιδών K16 στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Σάμος. Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί για υπερχρέωση επιβατών. ΟΠΕΚΑ. Παράταση έως τις 22 Ιουλίου για τις αιτήσεις των βοηθημάτων έως 1.000 ευρώ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Έμπολα. Περισσότερα από 2.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί στο Κονγκό. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Αργεντινή κέρδισε με 1-2 την Αγγλία και πέρασε στον τελικό κόντρα στην Ισπανία.

95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει, και φταίει η ψυχή

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με νούμερο ένα ελληνικές επιτυχίες σε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, έτσι, το οποίο ομορφαίνουμε παρέα. Αργότερα θα μιλήσουμε για το τι περιμένουμε όσον αφορά τις φετινές συναυλίες στην Χαλκιδική. Αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους, όπου κάποια προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Μοναστηρίου και σε κάποια σημεία της Αγίου Δημητρίου, όπως και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά μικροπροβλήματα επίσης στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως αντίστοιχα καθυστερήσεις υπάρχουν και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, ρεύμα προς ανατολικά Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, επίσης μικροπροβλήματα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά σε ένα μικρό σημείο από την Άνω Τούμπα μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως κάποια λίγα προβλήματα υπάρχουν και στο ρεύμα προς ανατολικά από την, προς δυτικά από την Τριανδρία μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σε κάποια σημεία αυτή την ώρα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Φυσικά, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει μοναδική Νατάσα. Μια στιγμή έρχεται από το παρελθόν και αμέσως ανεβάζουμε ένταση και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: έγινε, ζεσταθήκαμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, ελεύθερος, μας ανεβάζει. Έπαιξε πολύ δυνατά μεσημέρι Πέμπτη στους 9:51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα για την επικοινωνία μας, σε περιμένω στο Viber που ξέρεις μου στέλνεις τις φωτογραφίες και τις αφιερώσεις σου. Και φυσικά για οτιδήποτε θέλεις ή χρειάζεσαι, λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Τώρα στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σήμερα σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη, με υγεία και επιτυχίες να είστε γεροί, παιδιά. Πάντα χαρές. Επίσης, μια και η σημερινή ημέρα δεν περιέχει κάποια ονομαστική γιορτή, χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε κάποια ιδιαίτερη σας στιγμή ή περίσταση, να είστε ευτυχισμένοι. Επίσης, καλησπέρες αμέσως σε όλους, ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Παραλία Κατερίνης, Βόρειες Ποράδες μέχρι κάτω Βόρεια Εύβοια, πάντα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για την μουσική μας, σε πολύ λίγο έρχονται Άννα Βύση, Ρία Ελνίδου, Σάκης, Νίκος Βέρτης και όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά. Εσύ μένεις εδώ και εγώ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο?
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια μας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει
7: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, αμφιθέατρο Σίδηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
10: Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντη στη Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Εισβόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντη στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.

Ένα Βύση Αιγαίο μας δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να διώξουμε έτσι σιγά σιγά την Πέμπτη και να βάλουμε σε πρώτο πλάνο το Σαββατοκύριακο που έρχεται με εμάς μαζί στους 9-5. Και ένα, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μια σε καλοκαίρι και κάνουμε τα κανονίσματά μας έτσι σήμερα στο Κοσμοράδιο GR. Διαβάζω για την φθηνότερη ευρωπαϊκή πόλη για να πας ταξίδι το 2026, όπου σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Post Office City Cost Barometer, που αξιολόγησε 50 ευρωπαϊκούς προορισμούς συγκρίνοντας το κόστος 12 βασικών τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών για δύο άτομα, με το Βουκουρέστι, τα Τίρανα και το Βελιγράδι να είναι στη λίστα. Βέβαια, στην κορυφή βρίσκεται το Σαράγεβο, παιδιά, όπου και αναδείχθηκε η φθηνότερη πόλη της Ευρώπης και ξεχωρίζει για την κουλτούρα, την πλούσια ιστορία, τη γαστρονομία και τις ιδιαίτερα έτσι προσιτές τιμές της, με την αρχιτεκτονική της πόλης να συνδυάζει οθωμανικές και αυστρο-ουγγρικές επιρροές, με παστέλ πολυκατοικίες να συνυπάρχουν δίπλα σε χαμηλά σπίτια με κόκκινες και ραμοσκεπές. Οπότε, αν θέλεις χαμηλές τιμές, ψάχνεις για Βαλκάνια. Αν και να σου πω την αλήθεια, με low cost εταιρείες όσο υπάρχουν ακόμα στη Θεσσαλονίκη, είσαι άνετος να πας όπου θέλεις. Εγώ έχω κάνει Ιταλία, Ρώμη, Νάπολη, έτσι με ένα πολύ μεσαίο budget και όλα ήταν εξαιρετικά. Όσο για περισσότερα βρίσκεις σήμερα σε αντίστοιχο άρθρο στο Κοσμοράδιο GR, όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει μοναδικός Σάκης. Στα καλύτερά μου, παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Έλα στα καλύτερα που έρχονται και έλκονται σε αυτά που καθημερινά ζούμε παρέα. Μας αρέσει πολύ. Η Ιουλία Καλυμάνη έπαιξε μόλις πολύ δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς είμαστε μαζί σε αυτό το πολύ ωραίο και ζεστό μεσημέρι με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 30 με αίσθηση τους 34 λόγω υγρασίας αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Σε μια πολύ ωραία εβδομάδα η οποία θα περιέχει σούπερ καιρό μέχρι και την επόμενη Πέμπτη με ηλιοφάνεια. Από σήμερα βέβαια μέχρι και αύριο βάλε έναν αστερίσκο και μια ομπρέλα στην τσάντα γιατί ίσως έχουμε κάποιες έτσι σύντομες καλοκαιρινές μπόρες. Οπότε προχωράμε και όλα μια χαρά. Από την άλλη, τώρα να πούμε πως αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, καθώς στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας, με καταξιωμένους καθηγητές όπως και το Γραφείο Σταδιοδρομίας στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Όσο για τα υπόλοιπα, βρίσκεις περισσότερα στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Τώρα πάμε για μουσική. Σειρά παίρνει αγαπημένος μου Αντώνιο. Είναι τραγουδάρα. Έλα να με τελειώσεις και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και ένα καλησπέρα σε όλους και γρήγορα να πούμε πως είσαι και μένεις μόνιμα κόσμος συντονισμένος γιατί σύντομα έρχονται διαγωνισμοί για τη Χαλκιδική πλέον, μιας και βρισκόμαστε έτσι στα μισά του φετινού καλοκαιριού όπου και θα απολαύσουμε εκεί μέχρι τέλη Αυγούστου πολλές αγαπημένες καλοκαιρινές συναυλίες, οπότε έρχονται διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις και on air και Instagram για τις επόμενες συναυλίες οι οποίες είναι Νατάσα Θεοδωρίδου, Αναστασία, Ελένη Φουρέιρα, Απόνα, Κύλας και Στέλιος Ρόκος, όλα αυτά πολύ σύντομα όσο για τη σημερινή ημέρα 16 Ιουλίου. Σαν σήμερα να πούμε, παιδιά, πως το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς, το όνειρό μου, με αγγλικό στίχο και τίτλο Honeymoon Song. Αργότερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Όπως τέλος το 1989 γεννιέται ο Ουαλός πρώην ποδοσφαιριστής και άσος Real Madridis Gareth Bale. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι είναι αυτό που σε χαιρετάει η Μιράντα και είναι πράσινο?
3: Τι είναι αυτό με χαιρετάει?
2: Χαιρετάει και είναι πράσινο, ναι.
3: Κάτι σε βατράχει.
2: Όχι.
3: Πράσινο με χαιρετάει. Ο Κέρμιτ. Όχι, αυτό σκέφτηκα.
2: Έχει καβούκι.
3: Καβούκι, χελώνα.
2: Ναι.
3: Αλλά πώς τη λένε τη
2: χελώνα.
3: Χελώνα. Hello να σας και σας. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 με όση τρέλα χρειάζεται για ακόμη περισσότερη. Μ' άρεσε να σου πω.
2: Άρεσε,
3: αυτό μου άρεσε. Ναι.
2: Ακούστε με έτσι, επιλύπη.
3: Ξέρεις που κοιμάται η ντομάτα?
2: Πού κοιμάται η ντομάτα?
3: Η ντομάτα. Πού μπορεί να κοιμάται η ντομάτα? Στο ντομάτιό της.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30. Προπόληση

Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες κοπής πρασίνου απόψε στον περιφερειακό από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επομένης. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Ελεύθερη με όρους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο ενοικιαστής του βιτιοφόρου. Πειραιάς. Συνελήφθη 50χρονος για ναρκωτικά. Κατασχέθηκαν πάνω από 2,9 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Γλυφάδα. Ψεκασμοί μετά την επιβεβαίωση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναβλήθηκε για τις 23 Ιουλίου η απόφαση για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Πέμπτης και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και για όσο οδηγείτε, να πούμε πως προβλήματα έχουμε και αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, λίγο εκεί στο τελευταίο φανάρι της λεωφόρου Νίκης στο Λευκό Πύργο, όπως και κάποιες καθυστερήσεις επίσης σε Πολυτεχνείο, όπως και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα. Κινητικότητα συνεχίζει να υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πολύ, όπως καθυστερήσεις συναντάς αντίστοιχα και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέριξης πόλης, περιφερειακώς κάποια φρακαρίσματα έχουμε στο ρεύμα προς δυτικά σε ένα μικρό σημείο εκεί από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Αντιθέτως, ρεύμα προς ανατολικά σε καλή κατάσταση, οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστείς στον περιφερειακό και σε κάποια έτσι λίγα σημεία κεντρικά αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, έρχεται Δέσποινα Βανδύ, Να μ' αγαπάς. Μας αρέσει, μας ανεβάζει και φυσικά παίζει αμέσως δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας με εμάς πάντα εδώ, πάντα μαζί, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Σες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι και όχι απλά μοιάζουν. Είναι το καλοκαίρι του 2026, το οποίο απολαμβάνουμε παρέα με επιτυχίες και μόνο επιτυχίες στους 951. Εμείς κάνουμε παρέα στο μεσημέρι σχεδόν Παρασκευής, μεσημέρι Πέμπτης λοιπόν. Και αμέσως να πούμε πως εκεί στην παλιά μου γειτονιά, στην περιοχή της Νέας Κρίνης, το στέκι στην Κοντουριό του 16 και Αλατσατών 8 έχει καθιερωθεί από το 2016 ως ένας από τους πλέον αγαπημένους προορισμούς για όσους αναζητούν ποιοτικό φαγητό και αυθεντικές γεύσεις με ανανεωμένη αισθητική, με σταθερή ποιότητα, φιλική εξυπηρέτηση και με πολύ γενναιόδορες μερίδες και άκρος λογικές και φυσιολογικές τιμές. Το στέκι διατηρεί το δικό του πιστό κοινό κάθε ηλικίας εδώ και χρόνια. Οπότε, μιας και έμαθες όλα αυτά για το στέκι, πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε τον σημερινό μας διαγωνισμό για να απολαύσεις ένα γεύμα ή δείπνο αξίας 50 ευρώ. Οπότε, ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς την αγαπημένη σου μερίδα που δεν λείπει ποτέ σε έξοδο για φαγητό, κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν

Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός έπαιξε δυνατά μεσημεράκι Πέμπτη στους 951 και καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε πάντα παρέα για ακόμη ένα μεσημέρι. Ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως πάμε για καλησπέρα που θα στείλω στην Γιώτα, τον Χρήστο, την Τζέννη, την Ευαγγελία, την Άννα, την Έφη, τον Θανάση και τη Στελίνα, όπου τα εδώ τα παιδιά μου στέλνουν ότι μας απολαμβάνουν από την εφαρμογή μας από την παραλία των Κυθύρων και είναι εκεί για διακοπές και αύριο μου γράφουν θα περάσουν απέναντι Λαφώνησο. Πω, οριακά ταξίδεψα για δευτερόλεπτα εκεί στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Μαγικός προορισμός τα Κύθυρα, μαγικός προορισμός γενικότερα η χώρα μας, ευλογημένος τόπος. Γεια σου Ελλάδα μου με τις ομορφιές σου. Τα φιλιά μου εκεί στα παιδιά, να περάσετε σούπερ, να ξεκουραστείτε και να το ευχαριστηθείτε. Επίσης καλησπέρα σε όλους, είτε είστε εντός είτε εκτός ελληνικών συνόρων, ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις ό,τι συμβαίνει και ανεβαίνει, όπου παράλληλα με ένα κλικ μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Αμέσως επιστροφή στη μουσική, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν φεύγω, είναι τραγουδάρα, πάμε έτσι να αφιερώσουμε. Παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Faith Ιωχάρη, αντισυμβατική σχέση έπαιξε μόλις σε 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς ομορφαίνουμε παρέα το μεσημεράκι Πέμπτης και ξέρω ότι μπορεί να είναι καλοκαίρι, αλλά για κάποιους αυτό μπορεί να σημαίνει αναζήτηση επιλογών για το μέλλον τους, ανάλογα φυσικά με το τι θέλει να ασχοληθεί ο καθένας. Οπότε αμέσως να πούμε πως η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι το Δέλτα Βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Έτσι λοιπόν, σε ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, όπου και επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, έχοντας παράλληλα δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά σε ανώτερες σχολές Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και φυσικά περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Όσο για την μουσική μας, Κωνσταντίνος Αργυρός, εσένα θέλω, παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα, βέβαια, λίγο πριν φύγω, μιας και είπαμε πριν για συναυλίες, αλλά δεν είπαμε για ημερομηνίες, να σου πω πως για περίπου 1,5 μήνα θα απολαύσουμε συναυλίες στη Χαλκιδική. Τι 1,5 μήνα, ναι, περίπου εκεί. Μέχρι και τα τέλη Αυγούστου με Νατάσα Θεοδωρίδου και Χρήστο Τσιλόπουλο, 25 Ιουλίου. 5 Αυγούστου Αναστασία. 8 Αυγούστου Ελένη Φουρέιρα. 8 Αυγούστου Απών στα Μουδανιά και Σίβηρη, αντίστοιχα η Ελένη Φουρέιρα και ο Απών. 19 έχουμε Στέλιο Ρόκο, όπως και 21 έρχεται ο Ακύλας. Όλα αυτά πολύ σύντομα. Τέλος, να πούμε πως εχθές η Αργεντινή παιδιά επιβεβαίωσε και εκμεταλλεύτηκε την κατάρα της Αγγλίας. Έτσι την έχουν ονομάσει αυτή την ομάδα. Απλά δεν μπορεί, δεν έχει την τύχη. Τέλος πάντων, δεν μπορεί. Η Αργεντινή λοιπόν από χθες βρίσκεται στο τελικό της Κυριακής για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελο, που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία για το ποιος θα στεφθεί ο επόμενος διάδοχος του τροπαίου. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Παρασκευής στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο, φυσικά πάντα εδώ στο αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αν είσαι, ναι, είχες σχέση και τα λοιπά, ναι, έτσι, θα έκανες like σε άλλους άντρες.
3: Γιατί να μην κάνω like, τι είναι απαγορευμένο το like?
2: Δεν ξέρω.
3: Τε κάτσε ρε εσύ, ένα like δεν σημαίνει, ναι, τίποτα.
2: Α, έτσι,
3: τι είναι, υπονοούμενο.
2: Ναι, πολλοί λένε, γιατί έκανες like σε αυτήν? Εδώ με το μαγιό σου άρεσε.
3: Συνήθως, δεν ακολουθώ συνήθως ανθρώπους που δεν ξέρω.
2: Ναι,
3: εντάξει,
2: okay.
3: Για να κάνω like σημαίνει το ξέρω ή μου άρεσε αυτό που ανέβασε. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία, ένα τοπίο, ένα βίντεο, ένα.
2: Η Κυριακή του.
3: Κάτι. Δεν έχω τέτοιους.
2: Δεν έχεις κυλιακούς?
3: Έχω, είναι κλειμένοι. Είναι σαν τους δικούς σου. Αλλά δεν ακολουθώ. Κοίτα, τον Σπαλιάρα, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
3: Τον ακολουθούς, ακολουθώ. Δεν
2: έχω. Τον ακολουθείς για τα κατάκια.
3: Ναι, λόγω της χούμπινε του ψιψινιού που έχει. Φυσικά και του κάνω like. Συγγνώμη, τέτοιο κορμί δεν θα κάνεις like. Τώρα μίλαμε χαζομάρες.
2: Ωραίγεσαι Σπαλιάρα. Και αν έχεις εσύ τον Σφαλιάρα, ξέρω πώς τον λένε.
3: Έχω αυτό που έχω. Αν αυτό δεν έχει κυλιακούς, κάνω like στους κυλιακούς του αλλού.
2: Αμάρτησα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
8: Τα Κουνιά στο Βάλτο. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντη στην Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Ισβόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντη στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 45χρονος που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μαρφίν. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου οι δύο 42χρονοι. Συνενεί στην έκδοσή της η 46χρονη από το Λονδίνο. Πανελλαδικές 2026. Μέχρι σήμερα η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σε νέο γύρο επιθέσεων. Σφυροκόπημα στο Ιράν αντίπεινα με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Διεθνές meeting γρήψεων Κώστας Πανίδης στη Θεσσαλονίκη. Πανελλήνιο ρεκόρ στη σφαιροβολία γυναικών K20 από τη Μαρία Ραφαηλίδου με βολή 16,80 μέτρα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ναι, λοιπόν, εδώ είμαστε και έτσι ξεκινάει αυτή η Πέμπτη ή για κάποιους άλλους προ-Παρασκευή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και ο μήνας έχει 16. Φτάσαμε ακριβώς στη μέση του Ιουλίου αυτή τη στιγμή. Περνάμε καταπληκτικά και αυτό βγαίνει προς τα έξω και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε ακόμη καλύτερα. Τα έχουμε όλα και σήμερα, διαγωνισμούς, θέματα και φιμπρίο, διάθεση και φυσικά τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Αλλά πρώτα ξεκινάμε με 20 λεπτά non-stop. Αυτά είναι τα αγαπημένα σου τραγούδια, φυσικά στο Κοσμοράδιο και στους 95,1. Καλώς ορίσατε!

0: Άλλο ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη, στη ραδιοπαρέα σου και στο ραδιο σου μέχρι τις 6. Και γενικότερα έχω ένα κόλλημα. Μου αρέσει πάρα πολύ να παρατηρώ λεπτομέρειες. Η λεπτομέρεια έχει μία δύναμη. Και αυτό ακριβώς θέλω να σου πω ότι το συναντάς και στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο λοιπόν Lexus Corner Thermi, στη λεωφόρο Γεωργική Σχολή 86, μπορείς να ανακαλύψεις από κοντά εμβληματικά μοντέλα όπως το Compact SUV Lexus LBX, το Premium NX αλλά και την απαρχίδα της μάρκας το RX. Μία επίσκεψη θα σε πείσει, θα τα πούμε εκεί γιατί και εγώ εκεί θα είμαι προφανώς και συνεχίζουμε δυναμικά με επιτυχίες στους 9, 5 και 1.
1: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Γεωργιάδου.
5: Τίτλος
4: Γεια μας.

0: χαλασμένα.
1: Άλλο ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, αλλά αυτό που αγαπώ ακόμη περισσότερο είναι το ότι το απολαμβάνουμε παρέα φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και σήμερα, 5η, 16 Ιουλίου. Δεν λέμε χρόνια πολλά σε κάποιον, γιατί δεν έχουμε ονομαστικές εορτές, αλλά λέμε χρόνια πολλά σε εσένα, φίλε μου, που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Επίσης, σαν σήμερα το 1963, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίγκη Θεοδωράκη, Αν θυμηθείς το όνειρά μου, με αγγλικό στίχο Honeymoon Song. Δηλαδή, αν το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Σήμερα αυτό το πράγμα συζητάται ακόμα, καθώς μερικοί λένε ότι δεν συνέβη ποτέ και όλα ήταν ένα προϊόν Photoshop, αλλά ποιος ξέρει, η αλήθεια θα φανεί στο τέλος. Προς το παρόν, ας φανούν όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Κοσμοράδιο 95,1 λοιπόν, και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Γεια σου, είμαι Δήμητρα Καβαλάρη. Δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά μέχρι τις 6. Και μην ξεχάσεις να κάνεις ένα κλικ στο site μας, το κοσμοράδιο.gr, και φυσικά να κατεβάσεις τις εφαρμογές μας, Κοσμοράδιο 951 για iOS και για Android. Εμείς σε λίγο θα κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό, αλλά μην ξεχνάς ότι μέχρι τις 6 απολαμβάνουμε όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, και φυσικά έχουμε και καταπληκτικούς διαγωνισμούς. Λεπτομέρειες σε λίγο, γιατί τώρα πάμε μουσική.

0: κάνεις.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κάπως έτσι, με αυτό το τραγούδι που αγαπώ, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μας 60 λεπτού στο Κοσμοράδιο 95,1. Και τώρα οφείλω να σας πω ότι η ημιτελική και ο τελικός του Παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις τα match. Μπες λοιπόν τώρα στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό Chicken Melt από Τζακαρού. Δεν καταλαβαίνεις πόσο νόστιμο είναι το συγκεκριμένο. Μπορώ πραγματικά να το τρώω κάθε μέρα και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Πάρε αυτά τα 1-1, πάρε και πατατούλες. Έτσι για να έχεις αυτό το side που λέμε. Και νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη σου. Η καλύτερη σου όμως θα είναι και στη δεύτερη μας ώρα, γιατί φέρνω πολύ ωραία πράγματα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπήρχε παλιότερα η πεποίθηση ότι οι άντρες έτσι αντιμετωπίζουν το σεξ αποκλειστικά ως μια βιολογική σωματική εκτόνωση και όχι ως γέφυρα συναισθηματικής σύνδεσης.
2: Μα έτσι είναι. Το παραδέχεστε κι εσείς.
1: Όχι,
2: ποια συναισθηματική
1: σύνδεση. Μισό λεπτά και τώρα. Οι μελέτες οι καινούργιες δείχνουν ξεκάθαρα ότι η συναισθηματική κοιότητα αποτελεί, λέει, το βασικότερο καύσιμο για την ικανοποίηση των ανδρών, ειδικά στις σταθερές σχέσεις.
2: Άμα πάει, χαλάσατε κι εσείς.
1: Η επιθυμία, λέει, στο ανδρικό μυαλό. Δεν είναι απλώς βιολογικός διακόπτης για εκτόνωση, αλλά ένας κώδικας επικοινωνίας.
2: Κοίταξε, αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί.
1: Ναι, από τι?
2: Από την καθημερινότητα, να ρωτήσουμε φίλους γνωστούς, πώς πάει, να μας πούν και ακροατές. Δεν ξέρω, παιδί μου, εσείς οι άντρες, είπαμε, έχετε άλλο λειτουργικό. Αλλιώς πάει.
1: Άλλο λογισμικό.
2: Άλλο λογισμικό. Πάει μόνο του. Του πατάς ένα κουμπί και όλα.
1: Και σηκώνεται.
2: Τρέχουν όλα. Δεν είπα τι κάνουν.
1: Τίποτα, χωρίς αυτό.
2: Ξέρεις εσύ καλύτερα τι κάνουν. Εντάξει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ. Να ρωτήσουμε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τους Salonic Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Από σήμερα το πρώτο βαλκανικό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης παιδών K16 στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Σάμος. Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί για υπερχρέωση επιβατών. ΟΠΕΚΑ. Παράταση έως τις 22 Ιουλίου για τις αιτήσεις των βοηθημάτων έως 1.000 ευρώ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Έμπολα. Περισσότερα από 2.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί στο Κονγκό. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Αργεντινή κέρδισε με 1-2 την Αγγλία και πέρασε στον τελικό κόντρα στην Ισπανία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.
0: Δεν ακούς το ράδιο.
1: Τις ακούς το Κοσμοράδιο.
0: Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ξεκίνημα δεύτερου 60 λεπτού λοιπόν με τρέλα σήμερα 5η 16 Ιουλίου στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι Δήμητρα Καβαλάρη, θέμε στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Περνάμε καλά, αυτό βγαίνει προς τα έξω φυσικά. Είμαστε καλύτερη και μεγαλύτερη παρέα. Περιμένω τα δικά σου μηνύματα στο 6982-951-951 και κράτα αυτό τον αριθμό γιατί σε λίγο θα σου χρειαστεί, καθώς έτσι θα δηλώσει συμμετοχή για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Κατά Φαντασία Ασθενής στις 20 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Τώρα όμως 20 λεπτά αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες μόνο για σένα στους 9, 5 και 1.

0: Υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Και πάλι εδώ λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και θέλω να σου πω τα νέα πριν τα μάθεις από άλλους. Ο νέος προορισμός πολυτελείας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση και βρίσκεται φυσικά εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Μιλάω για το νέο Lexus Corner στη Θέρμη, το οποίο μας προσκαλεί να ζήσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Έλα λοιπόν να ανακαλύψουμε παρέα τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο Compact SUV LBX, το Premium SUV NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Θέρμης λοιπόν στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 και φυσικά θα τα πούμε εκεί.
2: Τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
3: Ναι.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας. Πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Να θες μόναχα εμένα.
7: Νούμερο 4.
8: Τελεί.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Είμαστε λοιπόν Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Και όταν ακούς τα ονόματα Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας, ξέρεις ότι θα δεις κάτι πάρα πολύ καλό. Έρχεται λοιπόν το διαχρονικό έργο του Μολιέρου κατά φαντασίαν ασθενής. Ένας τίτλος που ενσωματώθηκε σαν έκφραση στην ελληνική γλώσσα. Είναι μια φράση η οποία έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας και πίστεψέ με, αυτή η παράσταση είναι άχαστη. Αρχικά πρωταγωνιστούν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Γιάννης Απέρκης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νάκα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πάει από το καλό στο καλύτερο. Θέλω να κερδίσεις 3 διπλές προσκλήσεις για να πας στο Θέατρο Δάσους στις 20 του μηνός στις 9.30 το βράδυ. Αρκεί να μου στείλεις τη λέξη παράσταση μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 69 82 951. Καλή επιτυχία!

0: καλή.
1: Μας έμειναν λοιπόν περίπου 15 λεπτά πριν σε αποχαιρετήσω για σήμερα σε τούτη εδώ την εκπομπή και θα ήθελα να σου υπενθυμίσω ότι μπορείς να μας παίρνεις μαζί σου και στα χαλκιδιώτικα σουλάτσα σου, καθώς εκπέμπουμε σε όλη τη Χαλκιδική στην ίδια ακριβώς συχνότητα. Δηλαδή, ακούς 951 στη Θεσσαλονίκη, ακούς 951 και στη Χαλκιδική. Φυσικά, μας ακούς και από όλο τον υπόλοιπο κόσμο μέσω των εφαρμογών μας, Κοσμοράδιο 951, για να μην χάνεις καμία από τις αγαπημένες σου ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά, να μην χάνεις τα τηλεφωνήματα έκπληξη και όλους εμάς που ανοίγουμε εδώ τα μικρόφωνα και σου κρατάμε συντροφιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι μονοπλευρό. Δεν μπορώ εγώ να ανοίγω το μικρόφωνο και να τα λέω μόνη μου. Θέλω να έχω και σένα νοητά απέναντί μου, γιατί έτσι δενόμαστε και γινόμαστε μια υπέροχη και υπέρτατη παρέα. Πάμε τώρα να ακούσουμε μουσική, γιατί αυτό το τραγούδι το αγαπώ.

0: επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.
2: Χθες

0: Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλειο της σημερινής μας εκπομπής, σήμερα 5η 16 Ιουλίου στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά δεν σε αφήνω έτσι. Έρχεται Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και φυσικά οι επιτυχίες και εκπομπές στο Κοσμοράδιο 95,1 δεν σταματάνε ποτέ. Δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου για να κλείσουμε την εβδομάδα μας στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είναι αυτό που σε χαιρετάει η Μιράντα και είναι πράσινο.
3: Τι είναι αυτό, με χαιρετάει.
2: Χαιρετάει και είναι πράσινο, ναι.
3: Κάτι σε βατράχει.
2: Όχι.
3: Πράσινο, με χαιρετάει. Ο Κέρμιτ. Ναι. Όχι, αυτό σκέφτηκα.
2: Έχει καβούκι.
3: Καβούκι, χελώνα.
2: Ναι.
3: Αλλά πώς τη λένε, τι.
2: Χελώνα.
3: Χελώνα. Hello να σας και σας. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Με όση τρέλα χρειάζεται για ακόμη περισσότερη. Μ' άρεσε να σου πω.
2: Άρεσε,
3: αυτό μου άρεσε. Ναι.
2: Ακούσε τα σμέτσα, επιλύτη.
3: Ξέρεις που κοιμάται η ντομάτα.
2: Πού με ντομάτα.
3: Η ντομάτα. Πού μπορεί να κοιμάται η ντομάτα.
2: Κοιμάται η ντομάτα.
3: Στο ντομάτιό της.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. GRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντη στην Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Εισφόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντη στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες κουπής πρασίνου απόψε στον περιφερειακό από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επομένης. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Ελεύθερη με όρους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο ενοικιαστής του βιτιοφόρου. Πειραιάς. Συνελήφθη 50χρονος για ναρκωτικά. Κατασχέθηκαν πάνω από 2,9 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Γλυφάδα. Ψεκασμοί μετά την επιβεβαίωση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναβλήθηκε για τις 23 Ιουλίου η απόφαση για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα, το παίζουν οι άλλοι αύριο. Κοσμοράδιο 95,1. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα, καλώς ήρθατε. Με πολύ χαρά σας καλωσορίζω και σήμερα. Η μοναδική αυτή παρέα είναι και σήμερα στον αέρα και θα είναι έως τις 8. Ο Τάσος Ριζόπουλος σας καλησπερίζει σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Και λέει ότι θα περάσουμε τέλεια. Να το θεωρείς δεδομένο. Και σου λέω ότι έχω 2 διαγωνισμούς. Και σου λέω ότι θα πάρεις δωράκλες. Και σου λέω ότι θα έχουμε πολύ μουσική και λίγα λόγια. Και σου λέω και την κίνηση στους δρόμους αμέσως τώρα. Παιδιά, πάρα πολύ κίνηση στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Να το έχετε κατά νου. Έχει αρκετή κίνηση κατεβαίνοντας στο Βαρδάρι για να βγει στην Εγνατία. Αλλά και από τη Μοναστηρίου για να βγει στην Εγνατία. Όπως και στην Εγνατία από δυτικά προς ανατολικά στην Γκαμάρα. Και στη Λεωφόρο σε αρκετά σημεία έχει κίνηση. Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, στο κέντρο γίνεται το Έλληνα δεις και κάτσε να ακούς. Τι θα ακούσει Κοσμοράδιο 95,1. Και Τάσο Ριζόπουλο. Είναι η εξαίρεση αυτή η εκπομπή. Γι' αυτό την έχετε ψηλά. Είμαστε στην πρώτη θέση της καρδιάς σας και της ακροματικότητας και αυτό οφείλεται σε εσάς. Σας ευχαριστούμε και σε λίγο 2 διαγωνισμοί. Αμέ, καλώς ήρθατε.

0: Θα σώστε μουσική
1: με τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Τάσο Ριζόπουλο.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
3: Χωρίς εσένα.

Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστε μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: την Αντώνη μου και επειδή είναι Πέμπτη, θα δώσω μασάζ χαλαρωτικό από το Μέλισπα. Ξεκινάει ο πρώτος διαγωνισμός αμέσως τώρα. Το κινητό στο χεράκι, πάμε στο Viber. Άκοπα, αβίαστα και χωρίς χρέωση, γράφουμε τη λέξη μασάζ, το όνομα τεπώνυμό μας και το μήνυμα μας στο 6982-951-951. Τέλεια. Το μασάζ είναι απαραίτητο. Το μασάζ είναι ευεξία, σε φτιάχνει τη διάθεση και σε χαλαρώνει. Μου λες τέλεια. Το Μέλισπα βρίσκεται σε δύο χώρους μαγικούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 61, αλλά και Μητροπόλεως 68. Δυτικά το βρίσκεται στο πεζόδρομο του Ευόσμου, αλλά και ανατολικά πλέον στο μαγικό χώρο που έχει φτιάξει ο φίλος μου Ανδρέας στη Θέρμη. Οπότε, κινητό αναχείρας, Viber, μασάζ, όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία, καρδούλες μου.
1: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Γεωργιάδου.
5: Τίτλος
4: Γεια μας.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1 και μοναδικό.
1: Ένα και μοναδικό Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1 και τα Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης και σου έχω ένα πάνω κι άμμο τώρα. Ξέρεις πολλούς και μετά θα χορέψουμε με δίσκο. Θα βοηθήσω DJ, δηλαδή εγώ, Κωνσταντίνος Χρωστοφόρου και Ιωάννη, το είχαμε σε πρώτη μετάδοση και μετά δεν θα πάτε πουθενά, έρχεται η Πέγγι Ζήνα. Να δω τα μελούμενα, μου λες πυθία, όχι. Απλά η φίλη μου η Έμι μου έστειλε όπως λέμε καθημερινά το μπιλιετάκι, το ραβασάκι, το χαρτάκι με την πρόγνωση του καιρού του τέστην. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ακούσατε. Ελάχιστη θερμοκρασία 6 ώρα το πρωί, 27 βαθμοί Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, γύρω στις 5 το απογευματάκι. Λέμαργο το αεράκι. Θα φτάσει και τα 4 μποφόρ σου, λέω εγώ, και η υγρασία θα είναι στο 51%.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ίσως πεις.
1: Μην ανησυχείτε, καρδούλες μου. Κλείνει ο πρώτος διαγωνισμός, αλλά προλαβαίνεις γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει ο δεύτερος. Λοιπόν, παίρνουμε το κινητό, πάμε στο Viber, γράφουμε τη λέξη μασάζ. Το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Το μασάζ από το mail spam μας περιμένει σε δύο χώρους στο κέντρο. Μητροπόλεως 61 και Μητροπόλεως 68. Δυτικά στο πεζόδρομο του Ευόσμου και ανατολικά στη Θέρμη. Είναι τα καλύτερα κέντρα μασάζ και ευεξίας τα mail spam αβλεπεί μακράν. Λοιπόν, παίρνουμε το κινητό, γράφουμε μασάζ, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και ετοιμαστείτε, έρχεται και δεύτερος διαγωνισμός. Τα σώ στη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο, καθημερινά 6 με 8 στο Κοσμοράδιο 95,1. Τέλεια.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Αν είσαι, ναι, είχες σχέση και τα λοιπά, ναι, έτσι, θα έκανες like σε άλλους άντρες.
4: Γιατί να μην κάνω like, τι είναι απαγορευμένο το like?
3: Δεν ξέρω.
4: Τι κάτσε ρε εσύ, ένα like δεν σημαίνει, ναι, τίποτα.
3: Α, έτσι,
4: τι είναι υπονοούμενο.
3: Ναι, πολλοί λένε, γιατί έκανες like σε αυτήν? Εδώ με το μαγιό σου άρεσε.
4: Συνήθως, δεν ακολουθώ συνήθως ανθρώπους που δεν ξέρω.
3: Ναι, okay.
4: Για να κάνω like σημαίνει το ξέρω ή μου άρεσε αυτό που ανέβασε. Ναι. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία, ένα τοπίο, ένα βίντεο, ένα.
3: Η Κυριακή του.
4: Δεν έχω τέτοιους.
3: Δεν έχεις κυλιακούς?
4: Έχω, είναι κλεινένη. Είναι σαν τους δικούς σου. Αλλά δεν ακολουθώ. Κοίτα, τον Σπαλιάρα, ας πούμε.
3: Ναι, ναι.
4: Τον ακολουθούς, ακολουθώ. Δεν είμαι,
3: έχω το καιρό. Ακολουθείς για τα κατάκια.
4: Ναι, λόγω, ναι, της χούμπι, ναι, του ψιψινιού που έχει.
3: Ναι.
4: Φυσικά και του κάνω like. Συγγνώμη, τέτοιο κορμί δεν θα κάνεις like. Τώρα μην λέμε χαζομάρες. Τώρα.
3: Ωραία, είχες Σπαλιάρα. Και αν έχεις εσύ τον Σφαλιάρα, ξέρω πώς τον λένε.
4: Φυσικά, έχω αυτό που έχω. Αν, ναι, αυτός δεν έχει κυλιακούς, κάνω like στους κυλιακούς του αλλού.
3: Αμάρτησα.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
6: Παρακαλώ.
7: Γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής. Η απόλυτη φρεσκάδα κρύβεται σε ένα ψυγείο Sharp. Sharp, το επόμενο ψυγείο σας.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: πνεύκου πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν ξεκινάς με λογαριασμό για Κατερίνα Λιόλιο, αντιλαμβάνεσαι ότι στο δεύτερο εξετάλειτο θα πάμε τρένο, σου λέω. Πάμε όμως πιο μπροστά να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα στον περιφερειακό, εκεί ψηλά. Στο Παπαγεωργίου. Σημειωτών το πας από δυτικά προς ανατολικά μέχρι το ύψος της Πολύχνης, θα το πας έτσι. Από την Αντιπέρα όχθη από ανατολικά για δυτικά, από εκεί που ξεκινά ο περιφερειακός μέχρι, μη σου πω, και λίγο πριν την Πηλαία, σημειωτών θα το πας από ανατολικά προς δυτικά. Για να δω, λεωφόρο Νίκης είναι μια χαρά. Λίγο στη Μοναστηρίου πριν βγει στην Εγνατή έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, μουσικάρες έχουμε, δεύτερο διαγωνισμό έχουμε, διάθεση έχουμε, εσάς παρέα έχουμε, εσείς εμένα έχετε. Φύγαμε, το λέει και ο Νίκος Βέρτης. Φύγε, φύγε, φύγε για σου ξέ.

0: ο Φέρης το χειμώνα με ποια θα είναι? Γιατί στην εργασία του με την Ανδρομάχη έκλεισε τον κύκλο. Δεν έχουμε ακούσει ποια θα είναι στο πλευρό του Φέρη. Ενώ έχουμε ακούσει, ας πούμε, ότι ο Ρουβάς θα είναι με τη Λιόλιο Ρουβά, ότι η Θεοδωρή θα είναι με την Βανδύ, ότι η Πάολα θα είναι μάλλον με τον Δήμα Αναστασιάδη, ότι ο Πέτρος Ήμβριος μάλλον θα είναι με την Ελικοκίνου, ότι ο Αργυρός θα είναι με τη Ρία Ελληνίδου. Ο Φέρης με ποια θα είναι? Μεγάλο ερωτηματικό. Και μην είπα Ανδρομάχη. Η Ανδρομάχη θα έρθει το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα έρθει ο Θυμός μόνο της. Θα συνυπάρξει με άλλη μια γυναίκα. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα γυναικεία σχήματα που γίνονται. Πάρα πολύ. Όπως αυτό που γίνεται με την Νατάσα Θεοδωρίδου και την Άννα Βύση. Και την Άννα Βύση, είπα τέλεια. Με τη Δέσποινα Βανδύ. Άννα μου, φιλιά. Λοιπόν, ανέβηκε καινούργιο top 5 στο Instagram του Κοσμοράδο. Για πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Ποια είναι τα 5 δημοφιλέστερα. Άδραξε την ευκαιρία να πω κάτι τώρα και για το top 5. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ η συνύπαρξη τη Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδύ. Άννα Βύση θα είναι μόνη τη. Θα συνυπάρξει λοιπόν η Ανδρομάχη για μία μέρα. Για μία μέρα. Με μία κυρία η οποία είναι κούκλα, είναι καλονή, είναι φωνάρα, κάνει το ένα σουξέ μετά το άλλο και θα συνυπάρξουν μαζί. Για μία μέρα. Περισσότερα εν καιρό δεν μπορώ να πω. Σιγά σιγά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανιών. Και Κυριακή 19 Ιουλίου, αμφιθέατρο Σίδηρης, Κασάνδρα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

Αν αυτό που τις πήγες δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δήμος Αναστασιάδης, αγαπημένος. Έχω συνεργαστεί 2 σεζόν εδώ στο Ιφηγένειο με τον Δήμο Αναστασιάδη και είχαμε τα καλύτερα καμαρίνια, από τους καλύτερους παιδιά συνεργάτες. Πραγματικά εξαιρετικός. Ακούσατε αυτά που είπα και πριν, ότι κατά πάσα πιθανότητα η Πάολα φέτος στο πλευρό της θα έχει το Δήμο Αναστασιάδη. Το χώρο σας τον είπα που θα είναι. Κατά 99%. Στο Hotel Ερμού που αλλάζει όνομα. Γίνεται απλά Ερμού 130, όσο είναι η διεύθυνση. Κατάλαβες, κατάλαβα. Φεύγει αν είχαν πει ότι θα πάει η Δέσποινα, είχαν πει ότι θα πάει ο Σάκης, είχαν πει. Η Πάολα θα πάει με το Δήμο Αναστασιάδη. Και τα 99,9. Τώρα, μα χαλάσει κάτι, δεν φταίω. Εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας, ούτε τραγουδιστής. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται και είναι όλα τώρα μαγικά.

Γεια σου ρε Αντώνη Ρέμο, γεια σου ρε φίλτατε ακροατή και ακροάτρια. Κάπου εδώ θα πρέπει να αποχωριστούμε. Ξέρω. Αδειμονείς και ανυπομονείς να περάσει το 24ωρο και να έρθω. Θα έρθω, Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος. Πιο μπροστά όμως. Πόσο σεξι και όμορφη είσαι. Γεια σου Άννα Κεφαλά. Η Άννα Κεφαλά έρχεται για το επόμενο βεράκι. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα τ' αν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω λησμονής. Πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για σας. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σέβη μου, Kiss.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπήρχε παλιότερα η πεποίθηση ότι οι άντρες έτσι αντιμετωπίζουν το σεξ αποκλειστικά ως μια βιολογική σωματική εκτόνωση και όχι ως γέφυρα συναισθηματικής σύνδεσης.
2: Ναι, μα έτσι είναι. Το παραδέχεστε κι εσείς.
1: Όχι,
2: ποια συναισθηματική
1: σύνδεση. Μισό λεπτάκι τώρα. Οι μελέτες οι καινούργιες δείχνουν ξεκάθαρα ότι η συναισθηματική κοιότητα αποτελεί, λέει, το βασικότερο καύσιμο για την ικανοποίηση των ανδρών, ειδικά στις σταθερές σχέσεις.
2: Άμα πάει, χαλάσατε κι εσείς.
1: Η επιθυμία, λέει, στο ανδρικό μυαλό. Δεν είναι απλώς βιολογικός διακόπτης για εκτόνωση, αλλά ένας κώδικας επικοινωνίας.
2: Κοίταξε, αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί.
1: Ναι, από τι?
2: Από την καθημερινότητα, να ρωτήσουμε φίλους γνωστούς, πώς πάει, να μας πούν και ακροατές. Δεν ξέρω, παιδί μου, εσείς οι άντρες είπαμε, έχετε άλλο λειτουργικό. Αλλιώς πάει.
1: Άλλο λογισμικό.
2: Ναι, άλλο λογισμικό. Πάει μόνο του, το πατάς ένα κουμπί και όλα.
1: Και σηκώνεται.
2: Τρέχουν όλα.
1: Έτσι,
2: δεν είπα τι κάνουν.
1: Τίποτα, χωρίς αυτό.
2: Ξέρεις εσύ καλύτερα τι κάνουν. Εντάξει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ. Να ρωτήσω κανέναν άλλον.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Στέλιος Διονυσίου και τρίο μουσικάντη στην Στρατονίκη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 σας περιμένει μια υπέροχη βραδιά από το Σύλλογο Εισφόρου Δρόμενα με τον Στέλιο Διονυσίου και το τρίο μουσικάντη στο Δημοτικό Σχολείο Στρατονίκης για ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Είσοδος 10 ευρώ και με κλήρωση δώρων έκπληξη.
0: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τόσα γιατί όταν είπες.
1: Υφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σούπερ το ξεκίνημά μας, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε και πώς μου είστε και πού βρίσκεστε και όλα θα τα πούμε στη συνέχεια. Για την ώρα να συστηθώ, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα ανάμεταξύ μας 8 με 10 καθημερινά. Όπως κάθε βράδυ λοιπόν, έτσι και απόψε, εμείς θα ενώσουμε τις φωνές μας, την παρέα μας, τις μουσικές μας. Όλα θα τα βάλουμε στη σειρά. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Γι' αυτό δυναμώστε την ένταση και εμείς καλά να περάσουμε.

0: Ανεβαίνουμε παντού και πάντα μαζί με Κοσμοράδιο 95,1 και τη μουσική στο φουλ, τη μουσική που αγαπάμε. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μέχρι τις 10 είμαστε παρέα. Αγαπάμε πολύ και την επικοινωνία μας. Δεν θέλω να μου την ξεχνάτε. Θέλω να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε κοντά. Πάντα στο Viber φυσικά, τα αφιερώσεις σας, τα μηνύματά σας, τα ωραία, τα τρελά σας, φωτογραφίες, ό,τι εσείς αγαπάτε. 6982-951-951. Εκεί εμείς επικοινωνούμε και ερχόμαστε κοντά να μου πείτε πώς πάει η ζωή, βρε παιδιά, τι κάνετε και πώς τα περνάτε αυτό το πολύ ζεστό βράδυ του Ιούλη. Εντάξει, πέμπτη βράδυ χαλαρά. Δεν επικρατεί ιδιαίτερη τρέλα έξω στα πράγματα και όπως βλέπω από τον μπαλκόνι του πάνω από την Τζιμισκή. Οπότε νομίζω είμαστε πολύ ωραίοι. Πού σας πετυχαίνω, πήγατε για κανένα μπάνιο? Όλα θέλω να μου τα πείτε. Και εμείς συνεχίζουμε μαζί πάντα στους 95,1.
1: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Καλοκαιράκι.
6: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
5: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
6: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
5: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και ως τις 10 είμαστε μαζί. Πάμε να μάθουμε στα γρήγορα τώρα, γιατί θέλω πολύ να μάθω ποια είναι η πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο για το 2026. Θα μας χρειαστεί, γιατί δεν μας βλέπω να αντέχουμε για πολύ εδώ πέρα. Λοιπόν, η Κοπενχάγη, λέει, κατέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά την κορυφή της ετήσιας λίστας που καταρτίζει η Economist Intelligence Unit με τις καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιος σε όλο τον κόσμο. Γιατί να πούμε ότι η Κοπενχάγη έχει ξεπεράσει και πάλι τη Βιέννη, η οποία, να σας πω την αλήθεια, εγώ αυτή περίμενα να είναι πρώτη. Λέτε να πάμε, εγώ είμαι έτοιμη, δεν έχω πάει κιόλας, αλλά βλέπω κάτι φανταστικές συγκλονιστικές εικόνες και νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για επόμενο ταξίδι. Εσείς τι λέτε? Πάμε όμως για την ώρα να απολαύσουμε μουσικές ωραίες και πάντα Κοσμοράδιο 95,1.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Ανεβαίνουμε παντού και πάντα μαζί με Κοσμοράδιο 95,1, με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr και φυσικά υπάρχει και το application που μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν. Είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS, για να είμαστε παντού και πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μέχρι τις 10 είμαστε η πιο ωραία παρέα, η πιο γλυκιά, η πιο κεφάτη, η πιο ανεβαστική και φυσικά με τις πιο ωραίες μουσικές επιλογές. Οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες παίζουν πάντα εδώ, γι' αυτό δυναμώστε ένταση και συνεχίζουμε μαζί ως τις 10 πάντα στους 95,1.

0: Τόσα τραγούδια αγαπάμε πολύ. Τα ακούμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μέχρι τις 10 είμαστε μαζί. Και τι άλλο αγαπάμε? Δώρα πολλά και φανταστικά και καλοκαιρινά. Γιατί τρέχει εκπληκτικός διαγωνισμός στο Instagram για ένα sunset trip που μπορείτε να απολαύσετε. Φυσικά, βρίσκεται τον διαγωνισμό καρφιτσωμένο στο προφίλ μας στο Instagram. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Ακολουθείτε τα βήματα και μπαίνετε πάρα πολύ απλά και εύκολα στην κλήρωση για μια πάρα πολύ ωραία και ξεχωριστή εμπειρία. Για να πάτε και τη βόλτα σας, τη βαρκάδα σας την ξεχωριστή, και νομίζω θα είναι εκπληκτικό το σκηνικό, θα είναι για δύο ζευγάρια. Οπότε καταλαβαίνετε, μια πολύ ωραία ιδέα για να περάσουμε τον όποιο χρόνο ελεύθερο έχουμε λίγο αυτό το καλοκαιράκι. Πάντα έτσι με δώρο από Κοσμοράδιο 95,1. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χαμογελάσει η τύχη. Αυτά είχα εγώ να πω. Φύγαμε για μουσικές, πάντα στους 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι είναι αυτό που σε χαιρετάει η Μιράντα και είναι πράσινο?
3: Τι είναι αυτό με χαιρετάει?
2: Χαιρετάει και είναι πράσινο, ναι.
3: Κάτι σε βατράχι.
2: Όχι.
3: Πράσινο με χαιρετάει. Ο Κέρμιτ. Όχι, αυτό σκέφτηκα.
2: Έχει καβούκι.
3: Καβούκι, χελώνα.
2: Ναι.
3: Αλλά πώς τη λένε τη
2: χελώνα.
3: Χελώνα. Χαλούνα σας και σας. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Με όση τρέλα χρειάζεται και ακόμη περισσότερη. Μ' άρεσε να σου πω. Αυτό μου άρεσε.
2: Ακούστες με έτσι, πλήθεις.
3: Ξέρεις που κοιμάται η ντομάτα?
2: Πού κοιμάται η ντομάτα?
3: Η ντομάτα. Πού μπορεί να κοιμάται
2: η ντομάτα?
3: Στο ντομάτιό της.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με του Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η δεύτερη μας ώρα ξεκίνησε με διάθεση στο Full αυτό το βράδυ της προ-Παρασκευής, Πέμπτης εν ολίγες, εντάξει, στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Επίσης, ξεκίνησε επεισοδιακά το δεύτερό μας 60 λεπτό, διότι εννοείται μου έπεσε ο καφές πάνω σε όλο μου το ρούχο και δεν ξέρω τώρα τι να κάνω. Λες εκείνες τις στιγμές, ναι, η πρώτη σου σκέψη είναι όχι, τι έγινε τώρα, τι θα κάνω και πώς θα τα μαζέψω όλα αυτά και πώς θα κυκλοφορήσω και μετά που δεν έχω καμιά αλλαξιά. Και είναι και ανοιχτό χρώμα το ρούχο. Αλλά μετά λες, μπορεί να πάρω και λεφτά. Αυτό είναι. Μετά εκεί ηρεμείς και μετά δεν έρχονται βέβαια και τα λεφτά. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Τουλάχιστον κάπως το μυαλό σου ισορροπεί και κάπως καλμάρουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε έτσι και να κάνουμε manifest. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε το δικό μας το manifest και με ωραίες μουσικές και πάντα Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.

0: Μαζί συνεχίζουμε πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Έχω εδώ τη φίλη μου τη Δώρα, η οποία μου γράφει: δεν πειράζει, Άννα, που σου έπεσε ο καφές. Σκέψου ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα. Εμένα μου έπεσαν, λέει, ένα ταψί ντολμαδάκια που είχα μόλις μαγειρέψει και τα πήγαινα στον αδερφό μου να φάμε. Και λέει: μου έχουν πέσει στο διάδρομο. Τώρα έχω πέσει και εγώ, έχω τσακιστεί, έχω χτυπήσει. Δεν με νοιάζει που πονάω. Δεν πονούσε εκείνη την ώρα. Πονούσε, λέει, η καρδιά μου για την ντολμαδάκια που τα βλέπα στο πάτωμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις στιγμές λες: δεν μπορεί να ξόδεψες τόσο χρόνο, να κάνεις τόση προσπάθεια να τα μαγειρεύσεις και να θες να τα φας με τόση λαχτάρα και εν τέλει να γίνεται αυτό. Όχι, ναι, ούτε εγώ θα μπορούσα να το δεχτώ. Δώρα μου, σε καταλαβαίνω, ή μάλλον όχι, δεν σε καταλαβαίνω, δεν θέλω να έρθω στη θέση σου. Πάμε λίγο εμείς να συνεχίσουμε με μουσικές. Πολύ ωραίες. Και εντάξει, με λιγότερα ντολμαδάκια δεν πειράζει. Φυσικά με να κλείξει το κοσμοράδιο.gr.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Γεωργιάδου.
2: Τίτλος:
1: γεια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Με μουσικές ωραίες συνεχίζουμε μαζί, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και πού θα πάει αυτή η βαλίτσα, θέλω να ρωτήσω, με τα όρια των αποσκευών που δεν λέμε να τα αποδεχτούμε. Εντάξει, βάζω και εμένα μέσα, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι έλα μωρέ, μικρή είναι η διαφορά, θα περάσει. Όντως, εντάξει, δεν προεξηγιάται, να ήταν ένα εκατοστό, ρε παιδί μου, δεν είχα πρόβλημα. Αλλά είστε κάποιοι όμως που θέλετε να ταξιδέψετε με μεγάλη βαλίτσα, έχετε πάρει το μικρό το εισιτήριο και παραπονιέστε και κάνετε φασαρία εκεί στους υπαλλήλους, γιατί πρέπει να πληρώσετε. Πρέπει να πληρώσετε, χρυσέ μου άνθρωπο, γιατί υπάρχουν κάποια όρια και κάποιοι κανόνες. Και εδώ μιλάμε ότι το έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ, ας πούμε, αυτό το όριο. Εντάξει, νομίζω μπορούμε να παρακολουθούμε πιο προσεκτικά και να μας νοιάζουν περισσότερο αυτά τα όρια, για να μην μας χαλάνε τόσο όταν γίνονται αυτά τα σκηνικά. Να προσέχουμε, να είμαστε προσεκτικοί, έτσι ώστε να έχουμε και ωραία ταξίδια και ωραία διάθεση. Και ωραίες μουσικές. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.

Το αγαπώ, το αγαπώ αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Το αγαπάτε κι εσείς, μας αρέσει και φυσικά το ακούμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Για λίγα λεπτά ακόμη πριν το ρολόι δείξει 10, εμείς θα είμαστε μαζί, εγώ σε μια φωνή από μακριά, αλλά πάντα εκεί μαζί σας, δίπλα σας, γιατί δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Δεν θέλω κι εσείς να μου φύγετε. Ακολουθούν πολύ αγαπημένα τραγούδια και Αντώνης Ρέμος και Νατάσα Θεοδωρίδου. Και όσοι αγαπημένοι ερμηνευτές μας αρέσουν πολύ, ξέρετε, τα ακούμε μαζί πάντα στους 95 και ένα και με ένα κλικ στο Κοσμοράδιο.

0: Έφτασε λοιπόν και απόψε το δύο ώρο μας στο τέλος του. Εμείς 8 με 10 τα λέγαμε άνω μεταξύ μας. Πέρασε με ένα δύο ώρο ζάχαρη, παιδιά. Ήταν όντως ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ Πέμπτης. Όπως κάθε βράδυ όμως, έτσι και το απόψινό ήταν γλυκό. Είχε κάτι καλοκαιρινό, κάτι πολύ όμορφο και μουσικό. Αφού ήμασταν μαζί παρέα, αυτή θα είναι η εξήγηση μάλλον. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τα λέγαμε παρέα άνω μεταξύ μας. Ακολουθεί Δήμητρα Σιβρή. 10 με 12 θα είναι μαζί σας στον ραδιοφωνικό αέρα αυτής της πόλης της όμορφης και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι θέλω να ξέρετε όπως πάντα τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αν είσαι, ναι, είχες σχέση και τα λοιπά, ναι, έτσι, θα έκανες like σε άλλους άντρες.
3: Γιατί να μην κάνω like, τι είναι απαγορευμένο το like.
2: Δεν ξέρω.
3: Τε κάτσε ρε εσύ, ένα like δεν σημαίνει τίποτα.
2: Α, έτσι,
3: είναι υπονοούμενο.
2: Ναι, πολλοί λένε, γιατί έκανες like σε αυτήν. Εδώ με το μαγιό σου άρεσε.
3: Συνήθως, δεν ακολουθώ συνήθως ανθρώπους που δεν ξέρω.
2: Εντάξει,
3: για να κάνω like σημαίνει το ξέρω ή μου άρεσε αυτό που ανέβασε. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία, ένα τοπίο, ένα βίντεο, ένα.
2: Κυλιακή του.
3: Κάτι. Δεν έχω τέτοιου.
2: Δεν έχει τηλεφού.
3: Έχω, είναι κλειμένοι. Είναι σαν του δικού σου. Αλλά δεν ακολουθώ. Κοίτα, τον σπαλιάρα, α πούμε.
2: Ναι, ναι.
3: Τον ακολουθώ. Δεν βάμαι.
2: Τον και... ακολουθεί για τα κατάκια.
3: Ναι, λόγω τη χούμπινε του ψιψινιού που έχει.
2: Ναι.
3: Φυσικά και του κάνω like. Συγγνώμη, τέτοιο κορμί δεν θα κάνει like. Τώρα μην λέμε χαζομάρε. Τώρα...
2: Ωραίγεσαι σπαλιάρα. Και αν έχει εσύ τον σφαλιάρα, ξέρω πώ τον λένε.
3: Ναι, έχω αυτό που έχω. Αν αυτό δεν έχει κυλιακού, κάνω like στου κυλιακού του αλλού.
2: Αμάρτησα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κι όμως είναι αλήθεια, η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ. Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αλήθεια τώρα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσελίκα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
9: Εσύ, λοιπόν, το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
8: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ωραία έναρξης 9:30.
9: Παραδοθήκα σε σένα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Καλησπέρα μας και καλώς ορίσατε. Με λογαριασμό ξεκινάμε. Τώρα θα μου πείτε στο τέλος, δεν έρχεται αυτός. Καμιά φορά καλύτερα να είναι στην αρχή, να ξέρουμε τι δίνουμε, τι παίρνουμε. Τι λέτε, πώς είστε, τι κάνετε. Πεμπτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Με ταλαιπωρεί μια μικρή φαρυγγίδα, το βλέπετε, αλλά τι να κάνουμε. Σε γάμους και βαφτίσεις κάθε Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνετε. Από την άλλη όμως, έρχομαι τώρα από ένα, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο event που έγινε στην πόλη, που δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει. Κάτι ανάλογο έτσι για το personal wellness μας, που είναι τόσο σπουδαίο, τόσο σημαντικό. Και πραγματικά ήμουνα με άλλες κοπέλες εκεί πέρα διαφορών ηλικιών και μπορώ να πω ότι μοιραστήκαμε πολύ όμορφα, πολύ όμορφες εμπειρίες, πολύ όμορφες δραστηριότητες, πολύ όμορφα πράγματα που έχουν να κάνουν συνολικά έτσι με το wellness και πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Θα σας τα πω και στη συνέχεια. Προτού όμως, για να είναι καλά, ξέρετε, όλο το σύστημα χρειάζεται να μην έχουμε και κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα συμφωνήσω. Παρ' όλα αυτά δεν είναι συμφωνή. Η Θεσσαλονίκη μας είναι, παιδιά, γεμάτη κίνηση και εγώ καθώς κατέβαινα έτσι δυσκολεύτηκα στην Εγνατία. Θα σε αναντήσετε μικροκαθυστερήσεις όπως και στην Τσιμισκήλα και στη Λεωφόρο Νίκης. Στον περιφερειακό ευτυχώς είμαστε καλά. Κατσιμίδη και προς τα δύο ρεύματα, το ίδιο και στη Γρηγορίου Λαμπράκη ανατολικά. Ενώ δυτικά Πάροδος έτσι, Λαγκαδά, Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη γνωστή. Πλέον και Καρολοήμη Δημητρίου. Στα δυτικότερα θα έχουμε καθυστερήσεις. Πάμε όμως να δυναμώσουμε ένταση για Νικοβέρτη στους 9:51.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ξεχνά το σύσσαλο.

Ρομαντικό σαπών και καντάδα. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται κάτι από το παρελθόν, αλλά δεν είναι πολύ ωραίο από την άλλη να έρθει τώρα το αγόρι σου και το κορίτσι σου. Γιατί όχι, βρε παιδί μου, και να σου κάνει μια ωραία καντάδα. Μπορεί να μην απαραίτητα από τον μπαλκόνι κάτω, όπου και αν είναι τέλος πάντων, εκεί δίπλα σου λίγο να σου σιγοτραγουδήσει. Όμορφο δεν είναι και αυτό. Είναι συναισθηματικό. Είμαστε κι εμείς έτσι εδώ στα βράδια μας, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12. Δήμητρα Σιβρή και είμαστε μαζί. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι ρομαντικό είναι και το να δεις το Ιω Βασίλεμα. Και όχι μόνο να το δεις με το τέρι σου, αλλά να πάρεις και άλλους δύο φίλους σου ή άλλο ένα ζευγάρι φίλων σου μαζί. Αυτός είναι ο τρομερός διαγωνισμός που τρέχει στο Instagram του Κοσμοράδιο 95,1. Οπότε τρέχεις, μπαίνεις στο προφίλ Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και ακολουθείς τα βήματα που είναι πανεύκολα, γιατί η Blue Diamond Rental είναι πανέτοιμη να σου κάνει ένα ρομαντικό πανέμορφο sunset boat trip μαζί με το Κοσμοράδιο φυσικά και την εκπομπή εδώ τη βραδινή μας. Αυτό το μοναδικό έτσι sunset boat trip, όπως είπα, στα καταγάλανα νερά της Σαμουγιανής, στο τρίτο πόδι θα περάσετε καταπληκτικά. Θα έχει η βαρκάδα αυτή και κρασί και φρούτα και σνακς και νεράκια. Θα είναι πάρα πολύ ρομαντική. Ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι και σήμερα το βράδυ που θα κληρώσω νικητή. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, συμμετέχετε όσες περισσότερες φορές, όσες περισσότερες και πιθανότητες. Αυτά έχω εγώ να σας πω και φυσικά έρχεται στη συνέχεια αγαπημένος Θοδωρής Φέρης.

σε Πέγγι. Πέγγι Ζήνα, Πεγκούλα αγαπημένη, πόσο μας αρέσει, υπέροχη. Και έτσι έχει βγάλει και καινούργιες επιτυχίες πάλι. Κάνει εμφανίσεις που μας αρέσουν ιδιαίτερα και εδώ στην πόλη μας και όχι μόνο. Αγαπημένη Πέγγι, γιατί στέλνουμε όλη μας την αγάπη. Σας τορκίζομαι λοιπόν και εγώ. Δεν έχει μόνο ένα διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram αυτή εδώ η εκπομπή. Έχει και δεύτερο διαγωνισμό σήμερα και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίος. Παίρνεις κινητό στο χέρι για να διεκδικήσεις μία από τις πάρα πολύ λίγες που έχουν απομείνει, να ξέρετε, διπλές προσκλήσεις για Ιβόλο στις 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Εντάξει, τι να πει κανείς τώρα γι' αυτό το συγκρότημα, το προτείνει και το Κοσμοράδιο, είναι διεθνώς καταξιωμένοι. Επιστρέφουν στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι στο Θέατρο Γης, γιατί αυτό το διάσημο ιταλικό τρίο θα συνοδεύσει και η Συμφωνική Ορχήστρα και καταλαβαίνετε ότι γίνεται χαμός σε κάθε πόλη που κάνουν περιοδία. Θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τις μεγάλες επιτυχίες του αλλά και αγαπημένα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. Αξίζει. Εννοείται να συμμετέχετε και μακάρι να κερδίσετε. Μου στέλνετε τη λέξη παράσταση, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά αποστολή στο Viber 6982 951 951.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό από τα πολύ αγαπημένα μας και τα καινούργια της κιόλας. Έτσι, η τελευταία της επιτυχία παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί και παιδιά, έχουμε καύσωνα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι αρκετή ζέστη και αύριο υπάρχει και εκείνη η προειδοποίηση. Απόψε καταιγίδες και αύριο πάρα πολύ ζέστη. Με έχει τη θερμοκρασία στους 32, αλλά το αισθάνεσαι πολύ περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου και σκεφτείτε ότι είναι 40 λεπτά και μετά τις 10, δηλαδή περίπου 11 παρά 20 το ρολόι. Είναι υψηλή η θερμοκρασία, έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο. Υπομονή, πολλά νεράκια, ομπρέλες και καπέλα. Και φυσικά, αν πάτε στη θάλασσα τις ώρες που είναι έτσι καλύτερες παρά τις ώρες του μεσημεριού, γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά αν ακούς Κοσμοράδιο, δροσίζεσαι σίγουρα μαζί με Σιβρή στους 9, 5 και 1. Όλα εδώ τα βρήκατε, όπως λέει και ο Γιάννης Πλούτορχος. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο

0: Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω για μένα είναι τραγουδάρα, μας αρέσει πάρα πολύ και παίζει δυνατά στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι όπως ακολουθούν και το δεύτερο 60 λεπτό οι μεγαλύτερες και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες από το χθες, από το σήμερα, όλο όσο ζητάτε και αγαπάτε, γιατί προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχετε πάντοτε εσείς και οι δικές σας οι αφιερώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και την αγάπη που επιλέγετε το Κοσμοράδιο 95,1 για τη μουσική βραδινή χαλάρωση, αλλά και για όλα όσα λέμε παρέα και τις αφιερώσεις εννοείται, οπότε μου στέλνετε στο Viber 6982-951-951. Αυτός είναι ο μαγικός αριθμός. Εκεί τρέχει και ο διαγωνισμός για Ελβόλο. Γίνεται χαμός, παράσταση ονοματεπώνυμο και φυσικά έτσι καλή επιτυχία σε όλους.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπήρχε παλιότερα η πεποίθηση ότι οι άντρες έτσι αντιμετωπίζουν το σεξ αποκλειστικά ως μια βιολογική σωματική εκτόνωση και όχι ως γέφυρα συναισθηματικής σύνδεσης.
2: Μα έτσι είναι. Το παραδέχεστε κι εσείς.
1: Όχι,
2: ποια συναισθηματική
1: σύνδεση. Μισό λεπτά και τώρα. Οι μελέτες οι καινούργιες δείχνουν ξεκάθαρα ότι η συναισθηματική κοιότητα αποτελεί, λέει, το βασικότερο καύσιμο για την ικανοποίηση των ανδρών, ειδικά στις σταθερές σχέσεις.
2: Άμα πάει, χαλάσατε κι εσείς.
1: Η επιθυμία, λέει, στο ανδρικό μυαλό δεν είναι απλώς βιολογικός διακόπτης για εκτόνωση, αλλά ένας κώδικας επικοινωνίας.
2: Κοίταξε, αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί.
1: Ναι, από τι?
2: Από την καθημερινότητα, να ρωτήσουμε φίλους γνωστούς, πώς πάει, να μας πούν και ακροατές. Δεν ξέρω, παιδί μου, εσείς οι άντρες είπαμε, έχετε άλλο λειτουργικό. Αλλιώς πάει.
1: Άλλο λογισμικό.
2: Ναι, άλλο λογισμικό. Πάει μόνο του, του πατάς ένα κουμπί
1: και σηκώνεται.
2: Τρέχουν όλα.
1: Έτσι,
2: δεν είπα τι κάνουν.
1: Τίποτα, χωρίς αυτό.
2: Ξέρεις εσύ καλύτερα τι κάνουν. Εντάξει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ. Να ρωτήσω κανέναν άλλον.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Η μουσική όπως την θέλεις. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι
1: όλα θα σας τα εξηγήσω, γιατί μπήκαμε στο δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής, της τελευταίας για αυτή την εβδομάδα, πεμπτόβραδο μαζί με Σιβρή, 3 λεπτά και μετά τις 11 και μέχρι τις 12. Είμαστε παρέα, ακολουθεί Δημήτρης Κόκοτας που το ζητάτε και το αγαπάτε. Έρχεται και Στέλιος Ρόκος, έρχεται και Αναβίση σε τραγούδι έκπληξη και η Ιουλία Καλυμάνη. Τα καλύτερα σας έχω, σας λέω. Τρέχει και διαγωνισμός για Ελβόλο. Εντάξει, παιδιά, γίνεται χαμός. Μία είναι η πρόσκληση, να ξέρετε, αλλά συμμετέχετε στο Viber 6982951951, γιατί που ξέρεις, μπορεί σήμερα η τύχη να σου κλείσει το μάτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κίνηση, φίλοι, οδηγοί, σας σκέφτομαι πάντα. Εδώ είμαι εγώ ο άνθρωπός σας να σας πω ότι τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα από την προηγούμενη ώρα. Γενικότερα όμως έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε και τουρισμό στην πόλη, είναι και καλοκαιράκι, είναι λογικό. Υπομονή στο τιμόνι και Κοσμοράδιο, έτσι πάντοτε για τα αυτιά μας. Εγνατία καθυστερήσεις ακόμη στο ύψος με την Εθνική Αμήνη και γενικότερα στα στενά του κέντρου. Τσιμισκή, αρκετές καθυστερήσεις τηλεφωνική, είμαστε πολύ καλύτερα. Στα ανατολικά έχουν χαλαρώσει τα πράγματα, στην Κατσιμίτη βλέπω καθυστερήσεις και δυτικότερα έχουμε επίσης τις γνωστές καθυστερήσεις τηλεφόρο Μίκη Θεοδωράκη, επίσης στον περιφερειακό, εκεί στον κόμβο του Αγίου Παύλου και στη λεωφόρο του Όχι. Και στην Τριαδρία έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Εάν έχετε εναλλακτική, θα είναι καλύτερα. Πάμε να δυναμώσουμε την ένταση. Τι τραγούδι είναι αυτό? Έτσι, στο πεμπτόβραδο μαζί, στους 9, 5 και 1.

παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, τι Γιώργο Σαμάνης. Εντάξει, τώρα ξέρετε, ξεκινάνε οι ερωτήσεις μετά τις 11 και 20, οι προσωπικές προς τον εαυτό μας μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Σαμάνης μας έχει τουλάχιστον κάνει να αναρωτηθούμε πολλά πράγματα με αυτό το τραγούδι. Τι στίχη, τη μουσική τώρα θα μου πείτε. Πρώτος και αποκλειστικά το απόλαυσες όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Ήρθε η στιγμή να στείλω πολλές ραδιοφωνικές καλησπέρες και καγιές. Είστε πολύ εκεί έξω, όχι μόνο εντός της πόλης που φυσικά είναι μεγάλη η ραδιοφωνική παρέα, η μεγαλύτερη. Φιλιά στην Εύη, τον Γιώργο, την Κωνσταντίνα, τον Σπύρο, τον Βαγγέλη. Πάντα μου στέλνει φανταστικές φωτογραφίες από την Εράιδα Κοζάνης αυτή τη φορά. Είναι καταπληκτικές. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Ελένη. Να στείλω και μια καλησπέρα έτσι και στην Κύπρο που ξέρω ότι είστε συντονισμένοι. Και γενικότερα υπάρχει πολύ αγάπη με το νησί. Τι να κάνουμε τώρα. Φιλιά και στην Αφροδίτη, πάω σε άλλο νησί τώρα, στη Ρόδο, εδώ πέρα, στα πιο κοντινά. Και στέλνω και πολλές καλησπέρες φυσικά και στο εξωτερικό, στο Θωμά, στη Γερμανία που είναι πάντοτε κοσμοσυντονισμένος. Ακολουθεί Γιώργος Μαζωνάκης, Έλενα Παπαρίζου και Χρήστος Μάστορας στους 95 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος?
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
6: Στέλλα Γεωργιάδου.
4: Τίτλος
6: Γεια μας.

νιώθω το κενό σου στην αναμονή, στο κλειστό τηλέφωνο σου για

Γιώργος Μαζονάκης και Σάββατο. Όσο ζω, μαζώ και ξέρετε, αυτά με τη Ραφαελία Ντουντούγλου οπωσδήποτε καθημερινά 12 με 2, αλλά και στο κοσμοράδιο.gr διαβάζεις πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Βλέπεις το τραγούδι της εβδομάδας, βλέπεις και τα 5 δημοφιλέστερα στο κοσμοράδιο. Καλά, και το τραγούδι αυτής της εβδομάδας είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Στέλλα Γεωργιάδου, στέλνουμε όλη μας την αγάπη. Είναι κυπριακό, έτσι, το αφιέρωμα σήμερα στην εκπομπή, καταλαβαίνετε. Μου έρχονται τώρα συνειρμικά. Αλλά από την άλλη, διαβάζω και κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάνουμε όντως λάθος το πώς βάζουμε το αντιλιακό μας και ακυρώνουμε τη δράση. Υπάρχουν μύθοι, αλήθειες, λάθη και σωστά για τον αντιλιακό. Τα διαβάζεις όλα μέσα στο κοσμοράδιο.gr. Και ναι, λέω αλήθεια, Έλενα Παπαρίζου. Έρχεται και Χρήστος Μάστορας και Δέσποινα Βανδύ σε τραγούδι έκπληξη, πάντα με τη Δήμητρα Σιβρή, στους 9, 5 και 1.

Κοσμοράδιο 95,1.

Και εις ανώτερα λοιπόν, και το αφιερώνω σε δύο κορίτσια, την Κώστη και τη φιλενάδα της, που είναι στο αυτοκίνητο, είναι κοσμοσυντονισμένες. Ξέρω ότι τους αρέσει πολύ ο Γιώργος Κακοσέος, αλλά και λίγο νωρίτερα η Δέσποινα Βανδύ. Έτσι το αφιερώνουμε, παιδιά, και ας πάει όπου θέλει να πάει το τραγούδι αυτό. Το μήνυμα εστάλει και ανελήφθη, είναι δικό του πρόβλημα. Αυτά έχω να δηλώσω εγώ στις κοριτσάρες μου, που ξέρω ότι επειδή είναι και πολύ δυνατές στα social, να ξέρετε, κάνουν χαμό. Πολλά φιλάκια, Κώστη μου αγαπημένη, φιλιά και σε όλους τους υπόλοιπους, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Τρέχουν οι διαγωνισμοί. Έχω δύο κληρώσεις σήμερα και στο Instagram. Μοιράζω δώρα, καταλαβαίνετε. Έχω μπει τώρα σε αυτό το mood. Έτσι είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και η βραδινή ζώνη φυσικά. Και για την υπέροχη βαρκάδα στο Αγίο Βασίλειο μας, στο Τρίτο Πόδι, αλλά και στον διαγωνισμό για την παράσταση στη συναυλία Ιλβόλο, που πραγματικά είναι μοναδική. Ακολουθεί μετά στο Θεοδωρίδου με το Φεγγάρι. Έρχεται ο Θεοδωρής Φέρης, έρχεται και η Αναστασία. Και ξέρετε τώρα, εγώ έχω πάρα πολύ διάθεση, γιατί έχω πάει σε αυτό το wellness treatment, το edit event, και πραγματικά μου φτιάξε τη διάθεση. Πάμε λοιπόν να, έτσι, να μελαγχολήσουμε και λίγο, γιατί όχι.

0: ίσως και να είναι λίγη μπροστά σε αυτά που νιώθω.
1: Οι λέξεις αγαπώ από ένα πολύ ωραίο ντουέτο, Νίκος Βέρτης και Αμύρ. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή, αλλά και την εβδομάδα μας, παιδιά. Με αγάπη, με συνέστημα, με ρομαντισμό, γιατί έτσι κάνουμε εμείς εδώ στα βράδια μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να σας αφήσω, πώς πέρασε και αυτό το δίωρο τόσο γρήγορα. Από την άλλη, όμως, ξέρω ότι ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο έρχεται, εσύ είσαι και μένεις κόσμο συντονισμένος, γιατί η αλήθεια είναι ότι και τα Σαββατοκύριακα είναι πάντοτε γεμάτα ζωντανές εκπομπές και πλούσια δώρα, αλλά και την καλύτερη ελληνική μουσική στο Κοσμοράδιο. Πρωτού όμως έχουμε Παρασκευούλα που ξημερώνει, Group Therapy και Μαρία Παζαρούλα το πρωί, ενώ στις 8 ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος είναι εδώ με καλεσμένο τον Αλέκο Σισοβίτη αύριο για να μιλήσει και για την παράσταση, αλλά και για πολλά ακόμη. Δεν το χάνεις αυτό. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό το που σε χαιρετάει η Μιράντα και είναι πράσινο?
2: Τι είναι αυτό με χαιρετάει?
1: Χαιρετάει και είναι πράσινο, ναι.
2: Κάτι σε βατράχει.
1: Όχι.
2: Πράσινο με χαιρετάει. Ο Κέρμιτ. Όχι, αυτό σκέφτηκα.
1: Έχει καβούκι.
2: Καβούκι, χελώνα.
1: Ναι.
2: Αλλά πώς τη λένε τη
1: χελώνα.
2: Χελώνα. Χελώνα σας και σας. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Με όση τρέλα χρειάζεται για ακόμη περισσότερη. Μ' άρεσε να σου πω. Αυτό μου άρεσε.
1: Ξέρεις
2: που κοιμάται η ντομάτα?
1: Πού κοιμάται η ντομάτα?
2: Η ντομάτα. Πού μπορεί να κοιμάται
1: η ντομάτα?
2: Στο ντομάτιό της.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πώς αναπάρτεις το χώρο εργασίας μετατράπηκε σε χάος?
2: Ποιο είναι το άρωμα που αρέσει σε όλους σύμφωνα με την επιστήμη?
0: Και μαζί μας στο στούντιο ο Αλέκος Ισοβίτης.
2: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, την Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Ατζόν μας. Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
1: Ευρώς.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να θέλω να ξεχάσω.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Στέλλα Γεωργιάδου.
1: Τίτλος
0: Γεια μας.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.